0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Prosumer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Αρχαία ότι για να πας μπροστά πρέπει να πας πίσω και να πάρεις φόρα.
4: Τι ωραίο.
0: Ακούτε φωνή των νέων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφαλα. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίνος. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ακούτε Φωνή των Ονίνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Ripsey, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Ό,τι σου έρχεται, μου λέει, θέλω να μου το λες, να κρατάμε τη δίπλα. Δεν σε αγαπάω πολύ.
1: Οι πολύ καλοί σκηνοθέτες πάντα το κάνουν αυτό.
0: Ακριβώς. Και οι πολύ καλοί σκηνοθέτες, κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, το πιστεύω αυτό. Ναι, το πιστεύω πολύ. Δεν θέλουν να φαίνονται αυτοί. Αν φαίνεται όλο το υπόλοιπο, από πίσω υπάρχει ένας πολύ καλός σκηνοθέτης.
1: Και κερδίζουν και αυτοί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε όλοι καταπληκτικοί και η παράσταση καταπληκτική, ακόμα και αν δεν καταλάβετε κανένα φοβερό.
2: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
0: Υπάρχει αυτό το πράγμα, οι οποίοι θέλουν αυτό που ακριβώς που έχουν φανταστεί.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Άγγελος,
1: ποιο να βάλατε αυτό, Γιάννη? Κάνανε ένα φιλικό η παλέμαχη στάρ της Βέρντερ Βρέμης.
2: Α, ωραία.
1: Και ο Άγγελος Χαριστέας είχε παίξει στη Βέρντερ Βρέμης, οπότε ήταν στον αγώνα και ο Ντορεχάκη ήταν προπονητής παλιά στη Βέρντερ Βρέμης και ήταν ένας από τους δύο προπονητές της ομάδας. Και μετά είχαμε αυτή την αγκαλιά.
2: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Μύρισε 2004.
2: 2004, πώς πέρασε τα χρόνια.
1: Ποιο κόλλο είχε βάλει?
0: Το τελευταίο.
1: Μπράβο, στον τελικό.
2: Στον τελικό.
1: Και άλλα, βέβαια, αλλά το είχε βάλει.

0: από την τότε που πιστεύω ακόμη θα έπαιζε κανονικά. Καρακούνι. Μπράβο. Ο γιος Καρακούνης έπρεπε να πάρουμε να παίζει.
1: Παναγία μου,
0: να είναι για πάντα.
2: Και αντέχει
1: για
2: να σώθει.
1: Έχω δώσει. Κύριε Γύρη, τρεις σωστές απαντήσεις μέσα σε τελευταίο λεπτό. Είμαι πραγματικά εξαντλημένη και θέλω να πω σπίτι μου.
0: Βγαίνουν τίτλοι, βλέπεις. Έτσι ετοιμάζονται τώρα σε λίγο να σκάσει.
1: Βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι παρόλο που πέρασαν τρεις ώρες, τάκ, σαν νεράκι.
0: Γιατί δεν είπαμε για το κατηγορό, το Εμίλη Ζολά.
2: Όχι, σήμερα άλλη μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Θέλω να μιλήσω για το κατηγορό του Εμίλη Ζολά.
2: Για το κατηγορό του Ζολά.
0: Εγώ βέβαια.
1: Ζακιούς, πες το.
2: Για περίληψη, για περίληψη.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίο γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, έτσι δεν είναι. Ο Εμίλη Ζολά και ο οποίος είχε γράψει και συντάξει το περίφημο κατηγορό και έδειξε αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι διανοούμενοι, οι συγγραφείς, να παίρνουν θέση στα πράγματα.
2: Ωραίο.
1: Θα πάρω κι εγώ μια θέση στα πράγματα, όχι ως διανοούμενη, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Και θα πω ότι τώρα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να φύγουμε και να ξανάρθουμε αύριο στις 3 το βράδυ στο 4. Είμαστε σύμφωνοι με αυτό.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Γεια σας.

της αγάπης αίματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη... Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. 21 Flossom Road, στο Pins. Απέναντι από το St. College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 27-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: τον Λιβοσκόπουλο, τον Γιώργο Ζαμπέτα, μέχρι ό,τι θες.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ξέρω, περίμενε.
1: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, μισό Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, μισό Clifford.

0: την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος

0: Foods. Και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paglici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούνι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: στο διάστημα Νοεμβρίου. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φόρησε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέα. Χτύπαμε κατάστατα.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην φτωχολή των

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Πάνος Γαβαλάς,

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: έστειξε πως αγαπώ.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε Αλίμονη σε σένα.

0: Είμαστε αδέρφια από την Μαριμέλα.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
0: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrich. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Ακούτε τη φωνή των ονειρών.
1: Σταμάτη Σκόπουτας, η γειτονάκη μου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετεδίδεται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολή. Το γράμμα και η φωτογραφία.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούνα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούπα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Μαρίνα, άνοιξε πέτρα.
1: Άνοιξε πέτρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Για κάποια χρόνια δεν κοίτα. Σπύρος Αγοραίος, Ζωή Αγοραίου.

0: χρειάζεται.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαίσεις.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς. Δίκα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση. Έμπνευση.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Άννα Βύση.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελήτρια παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Ήταν όλα και σ' Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή «Λαϊκά τραγούδια» από τον Τόλης Βοσκόπουλος. Το χωρισμό η ώρα.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ακούγε τη φωνή των Ελλήνων. Τόλης Βοσκόπουλος. Αποκλείεται

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και μια επιτυχία από το Φίλιππο Νικολάου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνου. Αχάριστη.

0: στείλες κα...
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Άσπρο θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Ένα ακόμη τραγούδι

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Στέλιος Ρόκος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώ μην. Αντώνης Πολίτης.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλει και άπειο.
1: Βγάλε από την πόρτα
0: δίκημο σχολείο. Βάλει και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτια. Τα Κέφτια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Μανώλης Λιδάκης, σε χρειάζομαι.

0: από τον ελληνικό Νίκο Συντέτυπο.
1: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νίνων. This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rock Beach.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπέλος. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Clearwater. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Σάπιο.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο.

Ακούτε φωνή των Αγίων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το χαμό.

0: πάμε όλα.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνας.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέντι. Από την Ιούλια Καραπατά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Χόρεψε στο ρυθμό.

0: χόρεψε στο ρυθμό μου.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Μπροστά μου

Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. The Greek Voice That You Is. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτια. Τα Κέφτια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Αυτά λοιπόν αξιολογικά και πληροφορία.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μη χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Room Lady. Νίκος Απέριγος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Φωτιά στον Τέφι.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέλας Avenue, Tampa Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Ποτέ δεν είχα φοβηθεί η αγάπη πως θα με σκοτώσει.
0: Το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Ράπτος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω άλλο.
4: Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα?
5: Με ποιον ήσουν?
6: Με θέλω.
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Οι τέσσερις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ενεργειακή κρίση. Αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Πού θα κινηθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η επιστολή Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν. Κριτική από την αντιπολίτευση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για παλιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Νέο πλαίσιο αυστηρότερης λειτουργίας για τους σέρβισερς. Θρίλερ, η υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ και έστειλε σήμα αεροπειρατείας. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Στη δίκη των Τεμπών απορρίφθηκε το αίτημα να κληθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πολιτική αντιπαράθεση για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Το σκεπτικό του βουλεύματος του Αρείου Πάγου. Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες. Τι γίνεται με τη μεταφορά ασθενών και τους εργαζόμενους. 4 μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για την αύξηση των δόσεων στα χρέη, την επιδότηση κατά 15 λεπτά στο ντίζελ, πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου θα είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, και αυστηρούς όρους στους σέρβισερς. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία, Μίλτος Σακελάρη, χωρίς να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας.
1: Αυτός είναι ο βασικός στόχος που υπηρετεί ο

0: ίδιος και είναι η ξεκάθαρη οδηγία που έχει δώσει και στους υπουργούς του κύριο Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Όπως είπες και εσύ, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί σε τιμή κάτω του 1,75, τιμή που έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο. Αντίστοιχα για το πετρέλαιο, κίνηση είπε ο κύριο Μητσοτάκης επί της ουσίας πως η επιδότηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ τα μέτρα φυσικά θα αξιολογούνται κάθε 15 ημέρες, γιατί θέλουν στο οικονομικό επιτελείο να εξετάζουν και την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120, όπως επίσης και αυστηρότερους όρους στους σέρβιτσερς. Ανέφερε ακόμη πως έχει ήδη στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας την μείωση για κάποιους μήνες στην φορολογία, προκειμένου να πέσουν και οι τιμές, με την απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, για να μην υπάρξει δηλαδή το δημοσιονομικό πρόβλημα και ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
1: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μίλητο και πολιτικά μηνύματα και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προς τους υπουργούς του.
0: Η στόχευσή του ήταν αυτή, να αντιπαρατεθεί με την αντιπολίτευση και πάλι. Το λέω αυτό γιατί ανέφερε, εξήγησε μάλλον τον δρόμο που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση, δηλαδή να στηρίζει εν μέσω της διεθνούς αστάθειας τους πολίτες με σταθερά και κοστολογημένα μέτρα, τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Σε αντίθεση, όπως είπε, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τάζουν εύκολες λύσεις απέναντι σε πολύ σύνθετα προβλήματα, ενώ ξέρουν πως δεν θα κληθούν ποτέ να εφαρμόσουν τα όσα προτείνουν. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης μετά και τις άστοχες δηλώσεις και τις δηλώσεις που είχαν κάνει οι υπουργοί. Είπε μεταξύ άλλων πως επί της ουσίας ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Στο τέλος της ημέρας, όπως είπε, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Βέβαια, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, ανέφερε μεταξύ άλλων.
1: Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Σκυρισνάηθε, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
4: Χρήσα είναι το εξής, ότι και αυτοί που μπήκαν στις 72 δόσεις θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τον μεγαλύτερο αριθμό, άρα και την χαμηλότερη δόση, η οποία όμως δεν θα μπορεί να πέφτει κάτω από το επίπεδο των 30 ευρώ. Παραμένει το επιτόκιο στο 5,84. Να σου πω ενδεικτικά ότι για ένα ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ, με τις 120 δόσεις μπορείς να περιορίσεις το ύψος της δόσης περίπου στα 55 ευρώ. Πλήρωνες 88 ευρώ με τις 72 δόσεις, άρα είναι σημαντική η μείωση που προκύπτει. Πάμε στο νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τις διμερείς διαπραγματεύσεις, όπως λέμε χαρακτηριστικά, με τους services, τις εταιρείες διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Και πάμε να δούμε τα δικαιώματα που έχει πλέον ο κόσμος με τη σειρά. Χρονικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Απαντά η εταιρεία υποχρεωτικά εντός 3 μηνών. Υποβάλλει την πρότασή της. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να κρατούν SAE. Υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα της τάξεως των 6 μηνών. Η πρόταση πλέον έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι έγγραφη, πρέπει να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα εισοδήματα και στην περιουσία για να μην προκύπτουν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουμε εξ αρχής ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, και επίσης σε περίπτωση απόρριψης θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη αιτιολόγηση, κάτι το οποίο επίσης θα δημοσιεύεται. Να πάμε στο επόμενο χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με το πλαφόν της προκαταβολής. Το πλαφόν της προκαταβολής ορίζεται στο 15%. Πήγαινε με τα σημερινά δεδομένα δανειολήπτης να κάνει ρύθμιση και του ζητούσανε πολλές φορές 30, 40 ή και 50% του χρέους μπροστά. Αυστηρό όριο 15%, λίγο πιο πάνω από αυτό που προβλέπει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που είναι στο 10%. Η δωρεάν ενημέρωση για το ύψος της οφειλής μπορεί να φαίνεται αυτονόητη, αλλά δεν ήταν κατοχυρωμένη. Αργούσαν οι εταιρείες να ενημερώσουν για τις οφειλές, και όχι μόνο αυτό, κατά τη διάρκεια της μη ενημέρωσης προχωρούσαν και σε προσάυξηση. Εδώ λοιπόν καθιερώνεται προθεσμία 45 ημερών, και το επόμενο που θα δουν οι τηλεθεατές μας είναι το πιο σημαντικό, ότι από τη στιγμή που δεν θα τηρήσουν την προθεσμία αναστέλλεται η τοκοφορία της οφειλής. Δεν μπορείς δηλαδή να μην ενημερώνεις τον άλλον για το πόσα χρωστάει και ταυτόχρονα να του φορτώνεις και τόκους.
1: Τώρα υπάρχουν συσσωρευμένες οφειλές που πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτό καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι ένα πακέτο το οποίο επιχειρεί να δώσει ανάσα, έτσι, και σε νοικοκυριά και σε επαγγελματίες, και είναι και συγκεκριμένα τα χρονοδιαγράμματα και οι όροι, και θα είναι και τσουχτερά τα πρόστιμα για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων.
4: 500.000 ευρώ το ανώτατο όριο, ειδικά σε περίπτωση που επιχειρηθεί αθέτηση συμφωνίας η οποία έχει ήδη συναφεί και εξυπηρετείται κανονικά από τους οφειλέτες. Το νομοσχέδιο θα έρθει να ψηφιστεί στην Βουλή τον Οκτώβριο. Να σου δώσω και μια τελευταία πληροφορία που επίσης ενδιαφέρει. Επανέρχεται κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε από το 2004, ανώτατο όριο στην προσάυξηση της οφειλής. Δεν μπορεί ένα χρέος να φουσκώνει λόγω των τόκων ΕΣΑΗ. Εδώ θα θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο. Θα το δούμε στις διατάξεις ποιο θα είναι αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Τσίρο. Για επικοινωνιακή διαχείριση κατηγορούν τον Πρωθυπουργό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι οι ανακοινώσεις είναι ψίχουλα και δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων, ενώ επαναλαμβάνουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης για να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Τι λένε, Λίντα Μπεθάνη?
5: Ναι, να ξεκινήσω με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξαπολύει επίθεση στον Πρωθυπουργό ότι κάνει επικοινωνιακή διαχείριση μπροστά στον πανικό του, προκειμένου να διαχειριστεί και για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ για τις 120 δόσεις επισημαίνει ότι χωρίς κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων δεν λύνεται το πρόβλημα, όπως αναφέρει. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ιδεολειπτικά στην αφέμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τώρα σημειώνει την θέση του ΚΚΕ ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα, με πρώτο την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, βολές και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για ψίχουλα μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Αν δημοσιονομικός χώρος τελικά δεν υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
6: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
7: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό. Γιατί τα υπερκέρδη που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει και η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, είναι φόρος κοροϊδίας στην ουσία. Για να μείνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη και η εκμετάλλευση.
8: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος τα καρτέλ.
1: Στα καύσιμα λοιπόν, πέραν της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τα διελιστήρια παρατείνουν την έκπτωση σε αμόλυβδη και ντίζελ, αλλά και στις διεθνείς αγορές πετρελαίου καταγράφεται σημαντική μείωση κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για αύξηση των ροών από Σαουδική Αραβία και Περσικό κόλπο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, πολύ διαφορετική εικόνα σήμερα.
9: Παρατείνεται, να ξεκινήσουμε εδώ από τα δικά μας λοιπόν, χρήσα, παρατείνεται έως και τις 14 Οκτωβρίου οι εκπτώσεις από τα διελιστήρια απευθείας στην Αγγλία, ειδικότερα μιλάμε για έκπτωση 5 λεπτών απευθείας στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών για την αμόλυβδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο βρίσκεται σε εφαρμογή ούτως ή άλλως από τις 14 Ιουλίου. Η έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε χωριστό πεδίο στα τιμολόγια, ενώ η ανακοίνωση παραπέμπει και για τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης, είναι και μία ημέρα πριν ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης. Τώρα, ως προς τη διεθνή αγορά, είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα σήμερα. Χρήσα, για ποιος είναι ο λόγος, γιατί απαιτείται ανατακτά διαστήματα να επικαιροποιούνται τα μέτρα συγκράτησης των τιμών. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι το Brent σήμερα εκποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Όταν αργά χθες το βράδυ ήταν στα 102, έχει επιστρέψει για λίγο στα 107 δολάρια. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι η μηνιαία μεταβολή έχει περιοριστεί πολύ από το 17% που μιλούσαμε χθες στο 6% σήμερα. Ανάλογη είναι η πορεία και του φυσικού αερίου, δίνοντας μία ανάσα ή μία ελπίδα για το τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο.
1: Στην Αγγλία είναι ψηλά, διατηρούνται.
9: Είναι ψηλά. Δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα βεβαίως αυτή η πτώση. Είναι ψηλά ακόμα η τιμή, ιδιαίτερα στην αμόλυβδη χρήσα. Στο 2,20 παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Βλέπουμε μια μικρή αποσυμπίεση στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενθαρρυντικό έρχεται, το ενθαρρυντικό μήνυμα έρχεται από παράγοντες της αγοράς χονδρικής, όπου διαβλέπουν από αύριο και νέα σημαντική μείωση τόσο στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και στην αμόλυβδη, Χρύσα.
1: Θετική εξέλιξη. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Αλλάζουμε θέμα στη Θεσσαλονίκη τώρα. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική που σφραγίζεται μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν δραματική απώλεια βάρους, αφυδάτωση, τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εκτός από την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής, ανακλήθηκε η άδεια και δεύτερης του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη.
10: Πληθαίνουν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
11: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίναμε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα.
10: Οι αποκαλύψεις συγγενών ασθενών συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
12: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα. Και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης. Γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη. Και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
10: Στις καταγγελίες συγγενών περιλαμβάνεται και η περίπτωση ενός 93χρονου άντρα, του οποίου σύμφωνα με συγγενή δεσμεύτηκε ο ΑΜΚΑ.
13: Στην αρχή μας είπαμε 800 ευρώ το μήνα θα δίνεται και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΑΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις που τα πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας, κάποιες εξετάσεις είχαν πει θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
14: Οι περισσότερες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ένα χώρο που ήταν κολαστήριο. Όπως λένε, οι ασθενείς ήταν χωρίς καμία φροντίδα και σε άθλια κατάσταση.
11: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
15: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας της φρένας, ήταν πάρα πολύ καλά υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά την πεθάνανε σε 6 μήνες, χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
10: Ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Η απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας αφορά όχι μόνο τη συγκεκριμένη κλινική, αλλά και δεύτερη στη Θέρμη του ίδιου ιδιοκτήτη.
1: Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει βέβαια η αγωνία των ανθρώπων που έχουν ασθενείς να νοσηλεύονται ακόμη στην κλινική. Συγγένεις φτάνουν εκεί αναζητώντας ενημέρωση. Πρέπει να τους μεταφέρουν αλλού, Δέσποινα Κρητικού. Και άλλοι έρχονται να σας μιλήσουν για όσα βίωσαν οι δικοί τους.
16: Ακριβώς, θετικά ή αρνητικά τα σχόλια των συγγενών των ασθενών. Όσοι βίωσαν αρνητική εμπειρία εδώ έχουν μεταφέρει ήδη τους συγγενείς τους. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη συγκεκριμένη κλινική της Οδού Παπαναστασίου είναι 46 ασθενείς. Οι συγγενείς τους που έρχονται κατά κύματα για να ενημερωθούν για το τι μέλη γενέστε με αυτούς δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση ως προς το ενδεχόμενο κλείσιμο της κλινικής. Κάτι που ενδεχομένως να σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι να ετοιμάζουν ετοιμάζουν έναν φάκελο για την προσφυγή της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το σφράγισμα αυτής, που είτε θα καταθέσουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, είτε στα διοικητικά δικαστήρια. Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν προηγηθεί αρκετοί έλεγχοι, τόσο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που συνέταξε το δικό της πόρισμα, όσο και από την Τριμελή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τελευταία τον Αύγουστο, που ήταν και το κερασάκι στην τούρτα που έδωσε το έναυσμα να αποφασίσουν το σφράγισμα της κλινικής, το οποίο επιδόθηκε μόλις χθες, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Οι συγγενείς των ασθενών, των 46 ασθενών που νοσηλεύονται εδώ, δεν μας λένε, δεν μας είπαν μέχρι στιγμής κάποιο άσχημο βίωμα για τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν λάβει και την ενημέρωση για το τι θα κάνουν. Κάποιοι από αυτούς ετοιμάζονται ήδη για τη μετακίνησή τους. Τώρα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, πρόκειται αφενός να καταθέσουν τα μέλη της Τριμερούς Επιτροπής, ο ένας ιδιώτης γιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, ένας μηχανικός μηχανολόγος της Περιφέρειας και ένας γιατρός της Περιφέρειας, όπως επίσης και οι προϊσταμένοι της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ο πνευμονολόγος, ο ογκολόγος, που είχε πάρει πάνω του στην ουσία τη συνταγογράφηση από το 2022 των ασθενών των καρκινοπαθών, χωρίς να υπάρχει νομιμότητα στο ογκολογικό τμήμα αυτής της κλινικής. Ο ίδιος, λέμε, ότι ήταν ογκολόγος πνευμονολόγος, είχε αυτό το δικαίωμα της συνταγογράφησης, αλλά δεν υπήρχε κλινική. Από την άνοιξη του 26, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ΕΟΠΗ σταμάτησε την αποζημίωση των συνταγών, περιμένοντας τα νεότερα για την ογκολογική κλινική που δεν ήρθαν ποτέ, καθώς δεν είχε άδεια αυτό το τμήμα, για το ογκολογικό τμήμα, με συγχωρείτε, που δεν ήρθε ποτέ, καθώς δεν είχε άδεια αυτό το τμήμα.
1: Ενδιαφέρον να αναμένουμε τα όσα θα πούν στις καταθέσεις τους όσοι προανέφερες, αν λάβουμε υπόψη τα όσα καταγγέλλονται. Μάλλον αποδεικνύεται μεγάλο το κενό εποπτείας. Θα τα δούμε. Να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Κρητικού. Εκτός συνόρων, τώρα παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε ο αιματηρός καυγάς στον αέρα δύο πιλότων σε πτήση από το Ντουμπάι για Τελαβίβ. Έφτασαν να εκπέμψουν σήμα για αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος γεμάτο Ισραηλινούς. Στη Σαουδική Αραβία το προσγείωσαν τελικά με ασφάλεια, Αλεξάνδρα Παγάνη, αλλά με τους επιβάτες τρομοκρατημένους.
17: Ένα θέλει ευχής θα μπορούμε να πούμε ότι βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης FZ-1073 της Fly Dubai, η οποία ξεκίνησε από το Ντουμπάι με κατεύθυνση προς το Τελαβίβ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα συγκλονιστικά μας πλάνα. Τα πλάνα αυτά είναι εικόνες που μας έρχονται από τα τοπικά μέσα της τελευταίας στιγμής. Βλέπουμε τον πανικό που επικρατεί εντός του σκάφους. Τι συνέβη τώρα, τι γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί μέχρι αυτήν την ώρα, γιατί πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες μας έρχονται με το σταγονόμετρο, είναι συγκεχημένες και ό,τι μεταδίδουμε το μεταδίδουμε με μεγάλη επιφύλαξη.
1: Τα επικρατέστερα σενάρια.
17: Τα επικρατέστερα σενάρια λοιπόν είναι ότι υπήρξε βίαιη σωματική συμπλοκή μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μάλιστα, ο συγκυβερνήτης φέρεται να τράβηξε μαχαίρι στον κυβερνήτη. Δεν γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα ακριβά αίτια. Δεν γνωρίζουμε το κίνητρο δηλαδή του συγκυβερνήτη να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι άλλο ξέρουμε, ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής το σκάφος έχασε περίπου 14 με 17.000 πόδια ύψους σε λιγότερο από ένα λεπτό, προκαλώντας φυσικά τις εικόνες που είδαμε μόλις τώρα στα πλάνα μας. Εξέπεψε παράλληλα σήμα έκτακτης ανάγκης, συγκεκριμένα εξέπεψε το αεροσκάφος σε σήμα κινδύνου SQUAWK 7700, ενώ προσωρινά εξέπεψε και SQUAWK 7500. Αυτό που μας μάθαμε λίγα λεπτά αργότερα είναι ότι ο κωδικός αναγγελής απαγωγής που μόλις ανέφερα δόθηκε από το αεροσκάφος κατά λάθος, κατά τη διάρκεια διαφωνίας μεταξύ των πιλωτών, κατά τη διάρκεια δηλαδή της συμπλοκής που προανέφερα σχετικά με τους δύο κυβερνήτες.
1: Όπως και να έχει, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες, το είπες και εσύ. Είναι ανεπιβεβαίωτα τα όσα γίνονται
17: γνωστά. Φυσικά, θα σου πω όμως, αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι το περιστατικό αυτό από την Ισραήλ, από τις Ισραηλινές αρχές αντιμετωπίζεται ως εν δυνάμει τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα τίποτα. Στην αρχή φυσικά ο νους όλων πήγε σε κάποια αεροπειρατεία, ίσως σε κάποια πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.
1: Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
17: Το σκάφος με τους 180 επιβαίνοντες, μεταξύ αυτών 174 επιβάτες, ανάμεσά τους και 27 παιδιά, έχει προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Παραμένουν στο σημείο μέχρι αυτή την ώρα. Μάλιστα, το αεροπλάνο φαίνεται να είναι περικυκλωμένο από τις αρχές ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιβάτες παραμένουν εντός αυτού. Βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Μέχρι και αυτή την ώρα.
17: Φυσικά, αυτό μαθαίνουμε μέχρι αυτή την ώρα. Ξαναλέω, οι πληροφορίες μας έρχονται, είναι συγκεχημένες και το παρακολουθούμε και φυσικά δεν έχει αποφασιστεί.
1: Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Αλεξάνδρα, θα μας δώσεις.
17: Αυτή τη στιγμή πώς θα γίνει η επιστροφή των επιβατών.
1: Και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια. Θα ακούσουμε έναν επιβάτη από εκείνη την ώρα της αγωνίας και του φόβου μέσα από το αεροσκάφος.
18: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופלים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη αλλά παράβαση καθήκοντος. Δρυμή κατηγορώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και 4 πρόσωπα ευθύνης της περιόδου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας θα καθίσουν στο εδόλιο για το ίδιο αδίκημα ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γεωργικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιάς Λάρισσας. Το έκτο ειδικό δικαστήριο της μεταπολίτευσης αφορά στη διερεύνηση των καταγγελιών για αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τα πρώτα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Οι αεροπαγίτες με την απόφασή τους υιοθετούν πλήρως την εισαγγελική πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου Δημήτρη Μητρούλια, που επίσης είχε ζητήσει την παραπομπή των 5.
20: Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκαθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
21: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, πολιτικό το ζήτημα.
19: Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη εκφράζει η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.
20: Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντας του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.
22: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
19: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι εκείνο είχε καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
6: Ο κύριος Θεωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε όσο κανείς. Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του.
7: Η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια τις τεράστιες ευθύνες της, τις δικές της συνολικά, του Πρωθυπουργού, των υπουργών της, για όλη αυτή τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
20: Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη.
23: Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου.
24: Δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε τη συγκάλυψη. Απαιτούμε δικαιοσύνη ως το τέλος της διαδρομής.
25: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Θεωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
26: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
27: Αν έχει λοιπόν στοιχειώδη πολιτική ευθυσία,
0: κύριος Θεοδωρής οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει την τυχαίωση πολιτική αξιοδρέπεια, αυτό είναι αγαπητό.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράλαμες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν. Δεν μπορούν να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
19: Το βούλευμα θα σταλεί στη Βουλή μαζί με τον κατάλογο των ανώτατων δικαστών που δύνανται να πλαισιώσουν το ειδικό δικαστήριο. Η Βουλή θα κάνει την κλήρωση των δικαστών και ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος της έδρας του ειδικού δικαστηρίου.
1: Πολυσέλιδο είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή των 5 προσώπων στο ειδικό δικαστήριο Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Τι αναφέρεται, ποιο το σκεπτικό των δικαστών και τι ρόλο αποδίδουν στον Χρήστο Τριαντόπουλο.
3: Οι αρεοπαγίτες στο σκεπτικό τους στο πολυσέλιδο βούλευμα, δικαστικό βούλευμα που αριθμεί 203 σελίδες, επισημαίνουν την ευθύνη των 4 κατηγορουμένων του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κωνσταντίνου Αγοραστή, πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και του τότε Διευθυντή της Αστυνομίας Λάρισας, για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, δεν απέτρεψαν την απόφαση του συγκατηγορούμενού τους, τότε Διοικητή Πυροσβεστικής Λάρισας, να αναθέσει σε συγκεκριμένη εταιρεία χωματουργικών έργων την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος, συντριμιών και μπαζών από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ενώ ακόμα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού αγνοωμένων, αλλά και η υπηρεσιολογή σωρών των θυμάτων. Με αποτέλεσμα, αναφέρουν οι ανώτατοι δικαστές, να παρεύουν με αυθαίρετο και αθέμητο τρόπο στην εν εξελίξη ανακριτική έρευνα, να δυσχεράνουν τις έρευνες για συλλογή κρίσιμων αποδείξεων και εν τέλει να προκαλέσουν βλάβη του κράτους και της δικαιοσύνης. Αναφέρουν στο σκεπτικό τους ότι απομακρύνθηκαν με αυθαίρετο τρόπο τα μπάζα και τα συντρίμια από το χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία και να ματαιωθεί η προσπάθεια αναζήτησης αποδείξεων ενδεχόμενου εγκλήματος. Αναφέρουν επίσης ότι πέραν όλων των άλλων για τους συγγενείς έγινε πάρα πολύ δύσκολο με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να λάβουν οποιοδήποτε ίχνος από τις ορούς των θυμάτων και εν συνεχεία με αυτά τα στοιχεία να προσπαθήσουν να τα αξιοποιήσουν στην περαιτέρω δικαστική έρευνα. Τώρα, αναφορικά με την ποινική ευθύνη για τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, οι δικαστές αναφέρουν ότι δεν απέτρεψε ως όφιλε εκ της νομικής υποχρέωσης που είχε την απόφαση του τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού να επιστρωθεί το έδαφος στο σημείο του δυστυχήματος με πίσα και χαλί και με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος. Τέλος, να πούμε, Χρήσα, ότι το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε μεταξύ άλλων το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου για συνέχιση της ανακριτικής έρευνας προκειμένου να κληθεί να καταθέσει ξανά εν όρκος ο τότε πολιτικός του προϊστάμενος Γιάννης Μπρατάκος και για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους που δεν παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο, διέταξε το Δικαστικό Συμβούλιο το διαχωρισμό της δικογραφίας και τη διαβίβασή της στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Λάρισας για τις περαιτέρω πράξεις.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Σε έντονα φορτισμένο κλίμα κατέθεσαν και σήμερα συγγενείς των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας είχε απορρίψει το αίτημα οικογένειας να κληθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικολάου Ναλμπάντη, βοηθού μηχανοδηγού, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, σε ακούμε.
16: Να πω ότι το δικαστήριο αποφάσισε, η έδρα αποφάσισε να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο που παραδόθηκε στους συγγενείς του βοηθού μηχανοδηγού, του Νίκου Ναλμπάντη. Να κατασχεθεί λοιπόν το κινητό τηλέφωνο και επιφυλάχθηκε ως προς την πραγματογνωμοσύνη να αποφανθεί, να εκφωνήσει την απόφασή του σε επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα και σήμερα η 35η συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών, κατέθεσε σήμερα ο πατέρας του Γεράσιμου, που είναι τώρα 3,5 χρόνια στο σταυροδρόμιο, όπως κατέθεσε ο πατέρας του, μεταξύ ζωής και θανάτου, 1310 μέρες, είπε. Ωστόσο το παιδί μου έχει όρεξη για ζωή, διψά για ζωή, αγωνίζεται για τη ζωή του και είμαι εδώ εγώ να το στηρίξω. Αναφέρθηκε στην απουσία μέτρων ασφαλείας, κυρίως όμως στην απουσία στρατηγικής που θα μείωνε τους κινδύνους που προέκυπταν από την απουσία μέτρων ασφαλείας. Έχει μια σημασία να πούμε ότι ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, ο πατέρας του Γεράσιμου, υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα ο ίδιος ήταν και πυρογνώμονας στο αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος. Επίσης κατέθεσαν τα μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, 34 ετών τότε, συγκλώνησε σπαρακτική η κατάθεση του συζύγου της, του Νίκου Ζήση, που ήταν μαζί της στο τρένο, ο οποίος είπε «θα ήταν καλύτερα να φύγω εγώ παρά η γυναίκα μου, γιατί έμεινε πίσω το μικρό μας παιδί». Και τέλος κατέθεσε η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η μητέρα της Αφροδίτης Τσόμα, η οποία ζήτησε δικαιοσύνη και δικαίωση των θυμάτων.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. 6 κινητά τηλέφωνα ανοίγουν για τον θάνατο Μαζονάκη μαζί με το κατασχεμένο ηλεκτρονικό υλικό που επίσης θα εξεταστεί. Η έρευνα θα καλύψει επικοινωνίες σε βάθος 2 μηνών, Άννα Νικολάου, που μπορεί να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
10: Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έδινε το πράσινο φως έτσι ώστε να γίνει άριστο απορρίτω των επικοινωνιών μετά το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και έτσι στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας θα μπουν όλες οι ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα των αστυνομικών στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Δηλαδή θα ελεγχθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 προφυλακισμένων ιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσοκόμας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Θα ελεγχθούν όλες οι επικοινωνίες και όλα τα αρχεία που υπάρχουν στις συσκευές από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και θα δώσουν απαντήσεις στην ανακριτική έρευνα. Κλείνοντας, να σας πω ότι σε όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, αυτό που υποστηρίζει η κατηγορούμενη γιατρός είναι ότι δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή για το όσο ακούγονται για μέθη και αντίδοτο. Η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου. 2 τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, σημειώθηκαν στην Αθήνα. Στην Παντησίων, 20χρονος σε πατίνι ανασφάλιστο παρέσυρε άλλο δαπή γυναίκα, ενώ στα Σεπόλια ο οδηγός βιοταχή παρέσυρε ένα παιδί που πήγαινε στο σχολείο.
4: Είναι λίγα λεπτά μετά το τροχαίο ατύχημα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Ασθενοφόρο έχει σπεύσει στην περιοχή για να μεταφέρει στο νοσοκομείο τη γυναίκα με καταγωγή από την Ιγυρία.
5: Όπως έκλεινα και έφευγα, από εκείνη την πλευρά είδα την κοπέλα κάτω. Ανέστηκε.
4: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 11 παρα 10 χθες τη νύχτα, για τη στιγμή που η γυναίκα φέρεται να επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο από τη διάβαση, παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένας 20χρονος Αιγύπτιος.
5: Πάρα πολλά πατίνια έχει από άτομα που μπορεί να μην ξέρουν να οδηγάνε, να μην έχουν οδική παιδεία, χωρίς κράνη.
8: Εσείς φοβάστε ως πεζός?
9: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω από πού θα σου έρθει.
12: Πρόβλημα μεγάλο και συνεχίζεται η παρανομία με μικρούς, χωρίς κράνη και τέτοια. Κάτι πρέπει να γίνει.
4: Η γυναίκα ηλικίας 53 ετών προληπτικά μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Όπως διαπιστώθηκε, το πατίνι δεν είχε ασφαλιστήριο και ακινητοποιήθηκε. Στα Σεπόλια στις 8:20 το πρωί, ο οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε ανήλικο.
13: Ο οδηγός του γιοταχή, κινούμενος επί της οδού Αδμήτου, παρέσυρε το 12χρονο στη διασταύρωση με την οδό Περγάμου, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο παιδών με κάταγμα στο πόδι.
4: η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
1: Σε ιστορικό χαμηλό 18 ετίας υποχώρησε η ανεργία στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον μήνα Αύγουστο, Κατερίνα Γράβου, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 7,4%.
11: Και αυτό πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει υποτύχει ποτέ η χώρα μας και πλέον απέχουμε ελάχιστα από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσείς, το 7,4% η ανεργία τον περασμένο Αύγουστο, 350.000 περίπου οι άνεργοι πλέον στη χώρα μας. Υπενθυμίζουμε ότι η ανεργία τον Αύγουστο του 2025 ήταν 8,8% και τον Ιούλιο του 2026 το 7,9%. Σε επίπεδο έτους πάμε να δούμε τώρα στους άντρες. Η ανεργία μειώθηκε στο 4,9% από 6,9% που ήταν πέρυσι, στις γυναίκες στο 10,3% από 11,1% πέρυσι, ενώ στους νέους, και εδώ έχουμε πολύ σημαντική υποχώρηση, είναι στο 15,6% από 21,8% πέρυσι. Σε ανάρτησή της Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπογραμμίζει: συνεχίζουμε τις στοχευμένες ενέργειές μας για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης. Καταλήγει Νίκη Κεραμέως.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πανισπανικό κίνημα για τη στέγη έχει πυροδοτήσει η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν με κατασκηνώσεις στις πλατείες και νέες διαδηλώσεις παρά τα διατάγματα με μέτρα για τη στεγαστική κρίση που ενέκρινε η κυβέρνηση. Η δική της μάχη κερδίθηκε, σήμερα επιστρέφει στο σπίτι της, Αλεξάνδρα, όμως οι διαδηλωτές ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας τους δεν τελειώνει εδώ.
14: Σωστά, Χρήσο, ο αγώνας τους δεν τελειώνει μέχρι να εφαρμοστεί στην πράξη τα όσα προανήγγειλε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντζες σχετικά με τη στεγαστική κρίση. Να πούμε όμως το ευχάριστο της υπόθεσης. Η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Πασκάλη, η οποία έγινε και σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που προείπαμε, αποδέχτηκε τη συμφωνία επίσημα με την εταιρεία κινήτων που είχε αγοράσει το σπίτι της και ήθελε να της αυξήσει, να της κάνει αυτή την αύξηση με το υπέρογκο ποσό στην έξωση της, θυμάστε, στον οικείο της, αντί να πληρώνει για 500 ευρώ που πήρε.
1: Πάνω από 2.000.
14: Εν τέλει είχε καταφέρει να το ρίξει στα 1.600 και πάλι μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό. Εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία προβλέπει νέο συμβόλαιο διάρκειας 8 ετών, το ενίκιο να μην ξεπερνά το 30% του μισθού της. Ο μισθός της είναι στα 1.300 ευρώ, συνεπώς το ενίκιο δεν θα ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της Δημοτικής Εταιρείας Στέγασης της Μαδρίτης. Η γυναίκα αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, γιατί όπως έχουμε πει και εδώ όλοι μαζί ξανά στην ΕΡΤ, η συγκεκριμένη κυρία είχε σοβαρά προβλήματα κινητικά. Συνεπώς είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Αναμένεται μέχρι και σήμερα να επιστρέψει και να υπογράψει επισήμως το νέο της μισθωτήριο. Πολύ σωστά όμως ανέφερε στην αρχή ότι οι διαδηλωτές δεν υποχωρούν, καθώς τα δύο διατάγματα που αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφιση την Παρασκευή στη Βουλή. Η κυβέρνηση όμως δεν διαθέτει την πλειοψηφία, συνεπώς αναμένουμε τι πρόκειται να γίνει και μέχρι εκείνη τη στιγμή οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους, παραμένουν κατασκηνωμένοι σε κεντρικά σημεία τόσο στη Μαδρίτη όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως Βαρκελόνη και Σεβίλη, και το παρακολουθούμε και αυτό, Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Σε κλειό μαθητικών αποκλεισμών βρίσκονται περισσότερα από 400 λύκεια στο Παρίσι, τη Λίλ, τη Νίκαια και τη Μασαλία. Οι διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών κατέληξαν σε συγκρούσεις, με τις αρχές να προχωρούν σε περισσότερες από 440 λήψεις. Παράλληλα, η χώρα παραλύει από την πανεθνική απεργία δημοσίων υπαλλήλων και πυροσβεστών ενάντια στο νέο πακέτο περικοπών του προϋπολογισμού.
14: Εκατοντάδες μαθητές έχουν κατακλείσει κεντρικά σημεία της Γαλλίας. Η οργή φουντώνει για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις γεμάτες τάξεις.
15: Rentrer en seconde en début d'année là, en seconde professionnelle, et il a pas de prof d'anglais. Il a pas de prof de français et il a pas de prof d'histoire géo.
14: Οι δρόμοι των γαλλικών πόλεων έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης με την αστυνομία να απαντά με ρήψη δακρυγόνων και σωρία συλλήψεων. Την ίδια ώρα, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν πορείες στο Παρίσι, τη Λιόν, την Άντι και άλλες μεγάλες πόλεις. Στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι Γάλλοι πυροσβέστες. Διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια και τις σχεδιαζόμενες περικοπές στις δαπάνες για την πυροπροστασία.
17: Chaque année, des situations graves arrivent pour les pompiers et il n'y a pas de réponse sur les besoins réels pour répondre aux interventions qui sont de plus en plus régulièrement.
14: Η κοινωνική έκρηξη μεταφέρεται στην πολιτική σκηνή με φόντο τις προεδρικές εκλογές και το διπολικό κλίμα ανάμεσα σε Λεπέν και Μελανσόν.
18: On a le droit de manifester en France aujourd'hui. Deuxièmement, c'est presque un devoir quand on voit l'état de nos services publics aujourd'hui. Vous savez pourquoi ils se mobilisent? Parce qu'en fait, ils ont peur qu'on brade leur avenir.
10: Η κυβέρνηση κατηγορεί ανοιχτά την άκρα αριστερά για δημόσια ενθάρρυνση της βίας των ανηλίκων στα Λύκια προς άγραμ ψήφων, με την αντιπολίτευση να απαντά καταγγέλλοντας καταστολή.
1: Τον καθοριστικό ρόλο της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στη διαφύλαξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στην τήρηση των ελληνικών παραδόσεων, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη στην ομογένεια και την Εκκλησία της Αυστραλίας.
6: Η παρουσία σας εδώ, στην Ελλάδα, αποτελεί ένα είδος νοητής γέφυρας ενότητας με τον ακμάζοντα και σημαντικό ελληνισμό της Αυστραλίας. Ο ρόλος σας δεν είναι απλώς θρησκευτικός και είναι σημαντικός ως θρησκευτικός, αλλά είναι εθνικός αυτόχρημα, δεδομένης της προσπάθειας και των αποτελεσμάτων που φέρνετε στην κατοχύρωση, εξάπλωση και χρήση της ελληνικής γλώσσας και την τήρηση των παραδόσεών μας.
7: Σας μεταφέρω την αγάπη και τον χαιρετισμό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, της Ομογένειας που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο στην Πέμπτη Ήπειρο. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για τη μητέρα πατρίδα μας, αλλά κυρίως ευχαριστούμε για αυτό που είστε.
1: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νάτσιος.
20: Ζητάμε εδώ και 2-3 χρόνια και δεν γινόμαστε ακουστοί να επανέλθει στο δημοτικό σχολείο η έπαρση της ημέρας με ταυτόχρονη απαγγελία του εθνικοϊμού για τον πρώτο τεστέρα του μηνός. Γινόταν αυτό από όλους τους μαθητές. Αυτό είναι το, μια και ξέρετε, μια βιωματική διδασκαλία. Γιατί τα παιδιά βλέπουν τα συγκεκριμένους γονείς δασκάλους και τους συμμαθητές τους είχαν την έννοια του συνανήκει. Ανήκω κάπου, είναι λαός.
1: Άστατος ο καιρός, άκρος φθινοπορεινός, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Ενισχύονται και οι βοριάδες, οπότε έχει ψυχρά. Νικολέτα Διακοπούλου, ποιες περιοχές πιάνουν τα φαινόμενα? Δεν ρωτάω για την Αττική, το είδαμε.
21: Και δεν είναι μόνο η ψύχρα, να ήταν αυτό μόνο, Χρύσα. Με ανησυχούν οι συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, κυρίως στην Κρήτη. Μιλάμε για κίνδυνο πλημμυρών και έντονα φαινόμενα. Τι συμβαίνει? Μια διαταραχή επίμονη φέρνει θυελώδεις, αρρωτικούς, μανιώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, ακόμα και στα 9 Μποφόρ. Ναι, με χαμηλές θερμοκρασίες, ξέρεις, στα ανατολικά με το ζόρι σε κάποιες περιοχές θα φτάνουμε τους 20 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε και βροχές, σχετικά ψηλόβροχα από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Μια προσοχή σήμερα στην Εύβοια και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Το λέει ο χάρτης, βλέπεις τα σκούρα χρώματα πάνω από την Κρήτη.
1: Αυτός ο βαθμός επικινδυνότητας που βλέπετε στην πρόγνωση είναι ικανός και για πλημμυρικά φαινόμενα?
21: Ναι, κοίταξε, τα στοιχεία είναι οριακά ακραία για το νησί.
1: Είναι δηλαδή κυρίως οι άνεμοι που επηρεάζουν.
21: Και οι άνεμοι, αλλά το νερό που θα πέσει, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα που επιμένουν πολλές ημέρες, ίσως είναι και το νερό μισού χρόνου, το οποίο θα πέσει σε 4 με 5 ημέρες στην Κρήτη μας. Θα είμαστε εδώ κάθε ημέρα να δούμε τι νερό πέφτει και πόσο αντέχει το νησί.
1: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Συνάντηση με τα κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προβληματισμοί για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα στελέχη των εταιριών συνυπέγραψαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο μια ηθικά δεσμευτική συμφωνία να εφαρμόζουν εσωτερικούς ελέγχους στα συστήματά τους, μεταξύ άλλων, χωρίς να χρειάζεται κρατική παρέμβαση.
22: Συμφωνία για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος την χαρακτήρισε ηθικά δεσμευτική. Οι επικεφαλείς των OpenAI, Anthropic, Nvidia, X, Google και Meta συμφώνησαν στη συνεργασία των εταιριών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του AI.
23: We all need to work together to make sure that we can win and we can win safely. This is a start and an accord that the whole industry could come to.
22: Το έγγραφο 4 σημείων δεσμεύει τις εταιρείες να εφαρμόζουν εσωτερικούς ελέγχους στα συστήματά τους χωρίς να χρειάζεται κρατική παρέμβαση.
23: We are going to have to create new technologies to advance the capabilities of AI, but we're also creating new technologies to advance the safety of AI.
22: Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής και επίβλεψη της ασφάλειας και την μετονομασία της τεχνητής νοημοσύνης σε υπερνοημοσύνη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς στελέχη του κλάδου έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που θέτει για την ανθρωπότητα. Την ίδια ώρα η κινέζικη εταιρεία ασφαλείας Moonshot AI προχωρά σε εσωτερικό έλεγχο, καθώς δύο μοντέλα της κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την διάπραξη δολοφονιών.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τη δεύτερη νίκη του στην Ευρωλίγκα κυνηγάει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται στις 9 και 4 την Βιλερμπάν. Νωρίτερα στις 7 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Πηλαία την ισπανική Μανρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup. Χθες ο Ολυμπιακός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με 93-91 της Αλγύρης στη Λιθουανία, ενώ ο Άρης άρχισε θριαμβευτικά τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, κερδίζοντας με 87-74 τη Λεμάν στη Γαλλία.
2: Τριαμβευτής ο Ολυμπιακός στο Κάουνας επικράτησε 93-91 της Άλγκυρης στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Προσκεκλημένος ο Σακίλ Ονίλ, οικοδεσπότης ο Σαμπόνης. Τα ντεσιμπέλ χτύπησαν κόκκινο όμως, εκεί είναι τα λιμέρια των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός νίκησε χωρίς Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ με 3 rebound λιγότερα, δίνοντας 14 επιθετικά και 3 assist λιγότερες. Είχε κακό ποσοστό στα τρίποντα, ξεκίνησε με 0 στα 12, αλλά γύρισε το φύλλο στα τελευταία 19 λεπτά με 5 στα 8. Καθοριστικά 2 του Γουόρν για να επιστρέψει από το μείον 8 και άλλα 2 του Φουρνιέ στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Ο Γάλλος έβαλε τους 11 από τους 19 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Όταν έχασε τη δεύτερη βολή του στα 2,9 δευτερόλεπτα, ο Βεζένκοφ πήρε επιθετικό rebound και έγραψε τον επίλογο. 18 πόντι, 8 rebound ο απολογισμός του. Στους 15 ο Μοντέρο με 7 assist. Στο EuroCup νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη, ο οποίος επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Οι κίτρινοι βρέθηκαν πίσω ακόμα και με 13 πόντους, ήταν άστοχοι από μακριά, 7 στα 29 τρίποντα, όμως η άμυνά τους από την δεύτερη περίοδο και έπειτα έκανε τη διαφορά. 24-14 το δεύτερο δεκάλεπτο, 24-15 το τρίτο και 24-19 το τέταρτο. Μετά το 17ο λεπτό που προσπέρασε, δεν ξανακοίταξε πίσω του. 19 πόντι του Λιντέλ, 13 του Ρόμπινσον Έρλ με 12 rebound. Ο ΠΑΟΚ στις 7.30 στην κατάμεστη έδρα του με αντίπαλο την Μανρέσα κάνει τη δική του πρεμιέρα.
3: Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί αυτό που λέμε πεταλούδες στο στομάχι, ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι.
2: Ο δικέφαλος συμφώνησε με τον σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας και την Πέμπτη τον περιμένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού σημαντικού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο ρυθμό του αγώνα ζει ήδη όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης και τα εισιτήρια έχουν γίνει εδώ και μέρες ανάρπαστα.
19: Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Nations League με τις δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της 5ης στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του και εκείνοι βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν περπατώντας στους δρόμους της πόλης, η οποία περιμένει με ανυπομονησία το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας στην Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2021.
24: Η Θεσσαλονίκη θα δώσει ρεσιτάλ οπαδισμού αυτή τη φορά. Εθνικάρα, Ιβάν στηρίζουμε. Και προχωράμε, για νίκες μόνο.
19: Το γήπεδο της Τούμπας θα είναι κατάμεστο με τα εισιτήρια να εξαντλούνται σε ελάχιστο χρόνο και ενώ η λίστα αναμονής για τον αγώνα με τους Οράνιε αλλά και για αυτόν της Κυριακής με τη Γερμανία ξεπέρασε τις 117.000.
24: Η Τούμπα θα είναι καζάνι όπως πάντα. Και είναι ιδανικό που διαεπιλέχθηκε η Τούμπα. Έχει φοβερή δυναμική σαν γήπεδο δηλαδή.
19: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η διορία για την υπογραφή ελεύθερων παικτών, ο Λεβεδιακός τάραξε τα νερά προσθέτοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο Μοχάμεν Ελνένι, ο οποίος έστειλε και το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της νέας ομάδας του.
25: I'm very excited to start my journey and inshallah everything will be good. I'm ready for it and I'll give 100%.
19: Ο Ελνένι μετράει 103 συμμετοχές και 8 γκολ με την Εθνική Αιγύπτου, ενώ σε συλλογικό επίπεδο έχει πραγματοποιήσει σπουδαία καριέρα στις Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας.
21: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
1: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
0: Στις αποφάσεις.
1: Στην οικονομία.
0: Στον αθλητισμό.
1: Στον πολιτισμό.
0: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε όσα έρχονται αύριο.
1: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
0: Και τα συνδέουμε με εσάς.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Ερθ Κόσμος.
3: Νομίζω ότι είσαι κοπέλα.
1: Σε κάλυμνο.
3: Έχω ένα λαγόφυτο στο κεφάλι μου. Μια ελαφίνα.
1: Εντάξει, τελικά τα καταφέραμε.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
4: Stay tuned for more updates.
2: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
4: De la radio télévision publique grecque.
5: La parada non com acta.
6: Gracias por escuchar.
4: Thank you for listening.
2: ΕΡΤ Αγγλικά.
4: Stay tuned for more updates.
2: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
4: De la radio télévision publique grecque.
5: La parada non com acta.
6: Gracias por escuchar.
4: Thank you for listening.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτς. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: η σκλαβή.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: καθυστερούσα να πάω γυμναστική. Η γυμναστική με βοηθάει.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
2: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσιου, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potrici. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossomer Road, στο Tabo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Όπως σε θέλω σ' ονειρά.

Monday Greeks Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greeks Taverna 128 Πινέρας Avenue από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greeks Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greeks Taverna.

0: με κάποιον άλλο. Με κάποιον άλλο.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.
2: Γιάννης.
1: Πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.

κάθε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής, βγάζει πάντοτε θαρρύς.

0: μείνω πάντοτε πιστός.
1: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evelis Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, Μισό Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, Μισό Cleveland.
2: Με την Μαριλένα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Friends. Αχέπα φάγωμα. Σας περιμένουμε.
2: Είναι ικανοποιημένο το τεχνικό της Γαλατάσαρα τον τρόπο με τον οποίο έχει...

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανίνων, των αδερφών Αγγελάτων.
1: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι. Θα είναι ομορφός, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μου αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Μέρη Χρονοπούλου. Καμαρούλα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Σιδέρη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Ελένη Βίτα,

0: Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα
1: παράβαση.
2: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Χαμογελαστή βέβαια, αλλά με ένα πικρό χαμόγελο. Σανθοπούλου, Βάσιλ Αντωνάκη στην πίσω ζώνη, νικά αυτή τη φορά τη Σίλα για να κάνει το 18-14 ο Πανιόνιος. Εδώ ξανά. Λοιπόν, πάμε στο Βασιλιά Γκριτάκη.
3: Λοιπόν, ο Δημήτρης Τσάλ κάνει μια αλλαγή που την έκανε για χθες. Βάζει τη Σκέτμαν την Αμερικανίδα στη θέση της Διούλιο, με την προοπτική να ενισχύσει το μπλοκ. Βέβαια, σε μια από τις περιπτώσεις που το έκανε χθες, χρειάστηκε να βγάλει επίθεση Πανιόνιος ή δεν είχε πασαδόρο. Θα δούμε κατά πόσο. Μάλλον θα δούμε με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η φάση μετά το σερβίς της Κούμπουρα.
1: Κούμπουρα με 4-13 επίθεση σίγουρα είναι πολύ μακριά από τον παραγωγικό αυτό που είχε χθες απέναντι στη Βάκι Μπανκ.
3: Χρειάστηκε να βγάλει επίθεση Πανιόνιος ή δεν είχε πασαδόρο. Θα δούμε κατά πόσο. Μάλλον θα δούμε με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η φάση μετά το σερβίς της Κούμπουρα.
1: Κούμπουρα με 4-13 επίθεση

Οπότε έχει την Ακίμοβα από τη μία, την Καρουτάσου από την άλλη, που πάει για το σερβίς. Ξύλα στην πίσω ζώνη. Αλεξία Καρουτάσου λοιπόν, τη βλέπουμε εδώ. Πάνω στο φιλέ η μπάλα. Είναι αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Έρχεται κρύα από τον πάγκο. Και ασοχή. Στο συν 4 διαφορά 19-15. Βασιλιά Αντωνάκη στην μπροστά ζώνη, δυσκολεύει την υπόδοση Σαϊκά. Της τελικά βγήκε να περάσει μπάλα από την Σίλα. Τιούλιο με πολύ μεγάλη δύναμη θα πάρει τον ποντό. Η επίθεση της Βασιλιά Αντωνάκη, η οποία κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Τελεί από κάθε σημείο. Τώρα εδώ από την θέση 6 πήρε τον 8ο πόντο, την πρώτη σκόρερ του Πανίου Μπεγνίου Μπέτσουμ στο παιχνίδι. Τώρα εδώ Άνθη Βασιλαντονάκη έτοιμη για το σερβίς. Με επαφή στο Βιλέμπα να περνά. Πρώτος χρόνος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός από την Κιουβελή. Απλά να περάσει από την Κρόζερ. Καραντάς επιλέγει να παίξει με την Αιντίν Ξανθοπούλου. Να λοιπόν μια απίθανη άμυνα από εκεί. Και πρώτος χρόνος ούτε τώρα με την Κιουβελή. Διούλιο για την Κρόζερ. Και το μπλοκ είναι στην πλευρά της Γαλατά. Κιουβελή μαζί με την Καραντάς δεν μπορούν να σταματήσουν. 21-15. Να λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε η φάση, αλλά λίγο νωρίτερα ήταν η Ξανθοπούλη που έβγαλε μια εκπληκτική άμυνα για να περάσει μπάλα στην πλευρά της Γαλατά. Σίλα, Καραντάς, έρχεται η Ακίμοβα όχι με ιδιαίτερη δύναμη. Βγήκε η άμυνα, κόντρα μπάλα για τον Πανιόνιο. Κούμπουρα, καλή άμυνα από την Ακίμοβα. Αιντίν, και ο πόντος είναι για τον Πανιόνιο, γιατί η μπάλα πήγαινε εκεί όπου δεν μπόρεσε στο τερέν της τουρκικής ομάδας να βγει από τη Σίλα. 22-15. Εδώ, δεύτερη φάση. Στο συν 7 η διαφορά. Και αφού σκουπίζεται το Τάραφλεξ. Συνέχεια με την Βάση Αντωνάκη, η οποία θυμίζει είναι η πρώτη σκόρη μέχρι στιγμής των γηπεδούχων με 8 πόντους, 7 έχει Ζαχαίου. Καραντάς απέξει με την Ακίμοβα. Άμυνα από την Ξανθοπούλου. Λαμπρούς υψώνει. Η Γκρόζερ με το πλασέ. Ακίμοβα πίσω από το τρίμετρο. Σπάει πάνω στο δίπλο μπλοκ. Διούλιο παίζει με την Γκρόζερ. Μπλοκάρεται. Διούλιο παίζει πρώτο χρόνο στο πόδι της Λαμπρούς εκεί όπου καταλαβαίνει. Η Αιντίν μπλοκάρει 22-16. Μια κίνηση σήμα κατά δεθέν της Λαμπρούς. Αλλά εδώ η Αιντίν, η αρχηγός, είπε όχι. Είναι ο τέταρτος πόντος Γαλατά Ντέικιν. Από μπλοκ 6 έχει ο Πανίνιος Μπέτσον. Καραντάς. Τιούλιο επιλέγει να παίξει με την Κρόζερ. Η Σίλα έβγαλε την άμυνα. Υψώνει η Αϊκάτς. Ακίμοβα. Διαδοχές, θετικές άμυνες, αλλά το πέρασμα με αρκετή δόση τύχης, αλλά η τύχη είναι με τους ικανούς. Διούλιο χαμογελά ότι ίδια δεν πίστευε. Με τα σπιν που μείνει μπάλα στον αέρα, καταλήγει στο τερέν της Γαλατά. Κακή εκτίμηση. Εδώ αν είδα καλά ήταν η Ακίμοβα. Ναι, η Ακίμοβα που είδε την μπάλα να σκάει μέσα. 23-16. Σαφέστατα πιο βελτιωμένο σε όλους τομείς ο Πανιόνιος σχέση με το πρώτο σετ. Το έχασε 25-20. Λαμπρούση, Σίλα στην υποδοχή. Καραντάς θα παίξει με την Αιντίν. Είναι ασταμάτητη η ελκή Αιντίν. Είναι ό,τι πιο αξιόπιστο μπορεί να βρει τη δεδομένη χρονική στιγμή η Γαλατά. 8 η Ακίμοβα σε 25 επιθέσεις. 8 η Αιντίν σε 11 προσπάθειες. Για να δούμε λίγο και τα ποσοστά. Άστοχο σερβίς. Set point για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα του Πανιονίου Μπέτσου.

24-17. Και Διούλιο, όπως ξεκίνησε το σερβ, να δούμε αν θα το τελειώσει το δικό του σερβίς. Διούλιο, jump lot σερβίς, η υποδοχή από την iCats. Επίδεση σε πρώτο χρόνο με την Γιουβελίνα, παίρνει το blockout. Σπάει λοιπόν το πρώτο set point του Πανιωνίου, αλλά βλέπω ότι υπάρχει challenge. 24-18 για να δούμε αυτή την φάση. Για να δούμε αν έχει βρει μπάλα. Για να δούμε αν υπάρχει μείωση του σκόρ, αν έχουμε λήξει του σετ. Η Σίλα περιμένει. Ο Μπιγκαρέλη εκεί τα λέει με τους συνεργάτες του. Όχι, δεν υπάρχει. Έχει βγει αρκετά. Οπότε αλλαγή απόφασης και έχουμε το 25-17 με το σκορ αυτό που κλείνει το σετ με τη βοήθεια του challenge. Σοβαρίζει ο Πανιώνιος μετά το 25-20 του πρώτου σετ, έχοντας βελτιωθεί στο μπλοκ, στα ποσοστά επίθεσης και πρωταγωνίστρια για την Ανθή Βασιλαντουδάκη που έχει 8. 8 βέβαια έχει και η Αιδίν και η Ακίμοβα, αλλά η τελευταία με πολύ άσχημα ποσοστά. 26 λεπτά χρειάστηκε το πρώτο για να το πάρει η Γαλατά Ντέικιν, 25-20. 31 λεπτά χρειάστηκε ο Πανιώνιος Βέσον για να πάρει το δεύτερο για φέρνει σοφάρι 25-17. Σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε για το τρίτο σετ αυτού του αγώνα.

0: Επιστροφή με εικόνα εδώ στο Ανδρέας Βαρίκα στο πλαίσιο του πρώτου διεθνού τουρνουά. Ο Κωνσταντίνος Καρέλιας με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων. Γαλατά Πανιόνιος 1-1 στα σετ και 8 η ώρα θυμίζω τελικός ΠΑΟΚ Βάκεμπαν. Πρώτο σετ το οποίο το πήρε με 25-20 η Γαλατά Σαράι. Απάντησε με το 25-17 ο Πανιόνιος, μειώνοντας και τα δικά του λάθη, πλέον έχει 4 περισσότερα η Γαλατά Σαράι και έχοντας πολύ περισσότερες λύσεις στην επίθεση και από την Ζαχαίου, στο μεγαλύτερο διάστημα κεντρικός ήταν πρώτη σκόρερ, Βασίλα Δονάκη και σίγουρα περιμένει περισσότερα και από την Κούμπουρα, ακόμα και από την Γκρόζερ. Αλλά πολύ καλό παιχνίδι από την Πασαδόρο την Διούλιο, μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου την δίκημα την Ολλανδέζα Πασαδόρο ο Γιούνις Οτσάλ. Πάμε στους πάγκους, ξεκινώντας από τον Ανδρέα Φούντα που είναι στον πάγκο της Γαλατά.
1: Αρχικά ο Αλμπέρτο Πιγκαρέλη σχολίασε κάτι που ήταν προφανές στη διάρκεια του δευτέρου σετ, ότι η Αϊντίν δηλαδή είχε καλό ρυθμό και θέλει να συνεχίσουν οι συμπαίκτριές της να την τροφοδοτούν με ψηλές πάσες. Μίλησε ξανά για τη συνεργασία στο μπλοκ που πρέπει να έχουν οι συμπαίκτριες της Γιουβελί, ιδιαίτερα οι Καρατάς, να σηκώνονται μαζί να εμποδίζουν τις παίκτριες του Πανιωνίου και θέλει ακόμα περισσότερη επιθετικότητα. Θέλει τα επίπεδα επιθετικότητας που είχε η ομάδα του στο πρώτο σετ.
0: Και από τον Ανδρέα Πούντα πάμε στο Βασιλεία Γκριτάκη στον πάγκο του Πανιωνίου.
2: Ο Γιούνις Οτσάλ θέλει να δει περισσότερη διάρκεια στην εικόνα που είδε στο δεύτερο σετ. Θέλει η ομάδα του να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο. Μίλησε αρκετά με την Έλληνα Γκρόζερ, από την οποία είναι ικανοποιημένος βέβαια με την παρουσία της, αλλά είχε κάποιες διορθώσεις να τις κάνει. Και με την Τιούλιο επίσης, για να την καθοδηγήσει στο πώς η ίδια εντός αγωνιστικού χώρου θα καθοδηγήσει τις υπόλοιπες. Έδωσε κάποιες οδηγίες στο πινακάκι του όσον αφορά το μπλοκ. Το μπλοκ που θα στείλει δηλαδή ο Πανιόνιος, ανάλογα με το πώς ακριβώς θα εξελίσσεται η επίθεση της Γαλατασαράι. Σε ποιες περιπτώσεις δηλαδή θα σχηματίζονται διάδες και τριάδες στα μπλοκ ή σε ποιες περιπτώσεις θα πηγαίνει με μονό μπλοκ, εφόσον γίνεται βέβαια προσπάθεια στην αδύνατη πλευρά της άμυνας.
0: Ξεκίνημα τρίτου σετ με σερβίς από την Πασαδόρο την Καραντάς. Ψάχνει τον Άσο να καταφέρει να περάσει από την Ξανθοπούλου. Κοντραμπάλα για την Καραντά με την Καραντάς να επιλέγει με την Ακίμοβα. Θα πάρει τον πόντο, ανοίγει το σκορ η τουρκική ομάδα.

0: Γιούλ Καραντάς. Σαν φρόντ σέρβις με δάχτυλα από την Κασκαντονάκη και Διούλιο. Έξυπνα, βλέποντας και την πορεία της μπάλας, μη έχοντας και μπλοκ απέναντί της, θα εσωφαρίσει. Εδώ η Διούλιο, η οποία θυμίζω ότι με την είσοδό της στο θεσινό μάτς απέναντι στη Βάγκμαν σίγουρα βοήθησε σημαντικά ταυτόχρονα και με τη Βασιλαντονάκη. Εδώ, σαν πέρα Διούλιο. Αποδοχή με την Καραντάς να παίζει με την Ακίμοβα. Εντυπωσιακό γρήγορο κατέβασμα της μπάλας στην μπροστά ζώνη για να περιφέρω τη δράση στην άμυνα του Πανιωνίου. 2-1 μπροστά η Γαλατά. Κοντραμπάλα για τη Γαλατά. Όχι, τελικά έγινε λάθος. Μια περίεργη συνθήκη τώρα. Ο Πανιώνιος έχει την επίθεση. Πρώτος χρόνος με τη Ζαχαίου. Άμυνα από την ICATS. Και η μάχη στο φιλέ εκεί. Διπλή μπάλα έκανε η Πασαδόρος Καραντάς. 2-2. Θα μου γελάει κανένα Ζαχαίου, η οποία και σήμερα κάνει ένα καλό μεστό παιχνίδι. Και αυτή πρόπερση, όταν αποκτήθηκε πέρυσι από τον Πανιώνιο, προχωρούσαν από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Πλέον έχει αναρρώσει. Πέρσι, θυμίζω, έκανε εξαιρετικά παιχνίδια ακόμα και στον τελικό του Super Cup. Το κατέχει ο Πανιώνιος. MVP. Το 40% η επίθεση της Γαλατά, παρά το γεγονός ότι είχε αρκετές άστοχες προσπάθειες στη δεύτερη, στο δεύτερο σετ. Εδώ ο κ. Μιλωνάκης εξηγεί την αρχηγό, την ID. Τα λέει και με την Βασιλά Δονάκη. Γενικότερα υπάρχει έτσι αμφισβήτηση από την πλευρά της Γαλατά για κάτι από τις αποφάσεις του κυρίου Μιλωνάκη. Γκρόζερ. Άσος από την ασυνεννοησία.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Μόλις μπαίναν πόντο η βασική κεντρικός. Θέλει το σερβίς, παραπάνω στο Βασίλη Αντωνάκη. Εδώ θα πάρει το side out. Με πρωταγωνίστρια και πάλι. Βλέπετε την Ανθή Βασίλη Αντωνάκη. Με τα βήματα εκτελεί η μπάλα. Γρήγορα προσδιοριζόνται πίσω από το διπλό μπλοκ της Γαλατά και ένα περιθώριο αντίδρασης. Και με την Ζαχαίου να έχει 8 πόντους, ένα λιγότερο από την Βασιλιά Αντωνάκη. Το σερβίς με δύναμη, μπαλά out. 4 όλα.

προσπάθεια εδώ με την Διούλιο για τη Μασίνα Αντωνάκη. Αυτή τη φορά στη βασική γραμμή θα χτυπήσει μπάλα. Νέος πόντος, νέο προσπέρασμα. Όλα έτοιμα για το σερβίς. Μάχη στο φιλέ. Εδώ διαδοχή προσπάθεια. Καρέλια και μετέπειτα Διούλιο. Πόντος για τη Γαλατά. Πέντε όλα. Καλή φάση. Καρουτάσου το αριστερό, δυσκολεύει την υποδοχή της Βασίλα Αντωνάκη, βγήκε, θα πάρει και την επίδεση για να μας αρτήκει ο τραμπάλα για την Γαλατά. Πρώτος χρόνος ήταν καλά παιγμένος με την Ερκιούλ. Τίμοβα, αλλαγή απόφαση, είδε και την μπάλα ότι είχε φτάσει πολύ χαμηλά, προσπάθησε και με τα δύο χέρια την περάσει. Πόντος για τον Πανιούνιο. 6-5, εδώ

Βασιλιά Αντωνάκη. Μπαλά πάνω στην Αϊκάτς. Επίθεση της Αϊντίν. Θα βρει τη λύση. Μια ακραία αρκετά αποτελεσματική. Τελειώνει αρκετές επιθέσεις, ανεβαίνοντας δυναμικά στο φιλέ. Και από τη θέση 4 το αποδεικνύει και σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπετε σε replay. Αϊντίν, η οποία έχει φτάσει τους 9. 11 έχει η Ακίμοβα, είναι η πρώτη σκόρη για τη Γαλατά. Φερμέρ Κιούλ. Πάνω στο φιλέ η μπάλα. Ξανά προς πέρασμα του Παντιένιου Μπέτσον με έναν πόντο, 7-6. Στην σειρά της Ιωάννας Καρέλια. Σερβίρι. Jump shot service. Πάνω στην Αϊκάτς. Εντυπωσιακή επίθεση. Κλείνει ο πόντος για τη Γαλατά και πάλι η Αϊντίν. 7-6. Εδώ ξανά. Πάντως έχει αξία να παρατηρήσουμε ότι η Γαλατά θα παίξει όπως έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, με μία πασαδόρο, την Γκρόζερ. Πολύ καλή άμυνα της Αϊκάτς. Νέα προσπάθεια της Αϊντίν με ένα ρολ, το οποίο τελικά το βγάζει Γκρόζερ. Κούμπουρα στην ευθεία. Καλή άμυνα της Αϊκάτς. Ακίμοβα με το πλοάσε, που όχι απλά την πέρασε πάνω από το αντίπαλο μπλοκ. Τώρα την έκανε ένα πρωτοπό γρήγορα. Αναβάλλει και το είχε ξεκινήσει η Ξανθοπούλια και κάνει να πέσει. Πρόλαβε. Την Καραντά στα σερβίρι. Χρυστή υποδοχή. Η οποία παίζει με τη Βασιλιά Αντωνίκη και έρχεται από την δική της πάει να πάρει.

Ντο, Βάση Λαντωνάκη, σε 24. Γιατί έχει να βλέπουμε λίγο και στον αριθμό των επιθέσεων, όπως για παράδειγμα. Μια ζωή καλά, τα 17 της,

Φωτιά, τι πρόβλημα τη ομάδα, αρχηγό, θα κάνω. Τι είπαμε, την μπάλα δεν πέρασε καν. Το φιλέ. Ναι. Πολύ πιο ανθρώπινο και συμμετείχε. Φάνηκε το πρώτο η Γαλατά να ελέγχει και περικύει.

0: 5-20 ο Κρόζερ, κακό χτύπημα, η μπαλαπάκα, 9 Γαλατασάρι. Και επαναλαμβάνω, να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Αν υπάρχει νεότητα.
1: Αξίζει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ελλάδα και η Μίλαν πάγκο τη ομάδα έχει αποσυρθεί. Αλλά κύριε Αγγλίνα, παιδί και με έναν μικρό ρυθμό λόγω των εμφάσεων, ιδιαίτερα στη διάρκεια του
0: Ρεσέντερ. Τα είχε πάντω με τον κύριο Μιλονάκη. Το κοίταξε δύο-τρει φορέ. Του είχε και κάποια γλυκά ρυθμή. Αυτό έρχεται.
1: Ανάσταλα θερμοσικά.
0: Μάλιστα.

Εδώ θα πει ο Βουδάρ, συνεχίζει στο ίδιο, στον ίδιο τομέα νωρίτερα. Κρατά σημεία του Σόλτς, οδηγία στην Σκέτνα να κάνει λίγο πιο εντατικό ζέσταμα. Πιθανώς να την βάλει όχι σε μία φάση, όπως είδαμε νωρίτερα, για τον μπλοκ, να την χρησιμοποιήσει για

0: τρία ώρα, αλλά ότι θέλει να δοκιμάσει όλε τι πιέσει του, να του δώσει χρόνο ώστε να δει ακριβώ την κατάσταση που είναι να καλύψει το τελικό σύμπαν.
1: Προσεκτικά, δεν ήταν ιδιαίτερα καλό από τον Ανάπτυξη. Βασιλεπνάκι μπορεί, μα το

Η κατά πολύ κοντή δεν πέρασε η μπάλα Καραντάς. Βασιλαδουνάκη να κλείσει. Μπαλαβρίς και Ροφής συνεχίζεται το παιχνίδι. Εκπληκτική άμυνα βγήκε από την ID. Πόντος και τελικά πόντος υπέρ του Πανιωνίου. Αμφισβητείται πάλι από την Vaki Bank για το αν είναι. Στο ταμπλό έχει πάει ο πόντος στον Πανιωνίου. Εδώ από αυτή τη φάση να δούμε. Λοιπόν, 12-11 λοιπόν.

Μαντουντάκη στη μικρή διαγώνια, αυτή θα φτάσει σπάρει τον Κόπιτρε για να σε διαφορά σίγουρα.

με τους 5 πολυθυμείς. Ο Γέννη από την Αιντίν. Κατάσταση με το αριστερό άμυνα του Λούλιο. Στο μπάλα δεν ήταν και καλή δυνατή επίθεση. Το κατήγορα η μείωση του σκορ. Μίξος Γαταπανίωνιος, μεγάλος ελικός 8, ΠΑΟΚ Βάκιμπανκ. Στήριγμα 13 όλοι. Μετά που στέσεις τελικά

Να καρουτάσου. Από τον Άκη, Διούλιο, στο φινερό Κούμπουρα, Γιάννα, στον Νικαρέλια, Διούλιο θα παίξει με τη βασικά τον Άκη, προσπαθεί να πάρει το καόφ,

0: σερβίσα από την κατά σου. Δύσκολο φαντάς για την Ακίμοβα και πάλι απιθανή άμυνα από την Τσανθοπούλου. Βασιλαντονάκη μπλοκάρεται. Την Τσανθοπούλου δύο φορές έβγαλε και δεν έχουμε τα ημάτ. Εκπληκτικές άμυνες γι' αυτό επιδέω. Φράς προσπαθεί την άμυνα. Αλλά αξίζει να δούμε λίγο και την Διούλιο που βοηθά συνολικά και στο σκορ με τρεις πόντους και στην άμυνα και με τη συνολική της παρουσία. Και στιγμή δεν έχει παίξει καθόλου η δεύτερη Πασαδόρος, η Τίκεμα. Λοιπόν, πάμε στον πάγκο του, του Πανιωνίου. Μας περιμένει ο Βασίλης Αγριτάκης.
1: Ο Γιούνις Οτσάλ ανέφερε τις επόμενες επιθέσεις που θα πάρει ο Πανιώνιος, αλλά τις ανέφερε με κωδική ονομασία χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι, θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα επαναφέρει την Λαμπρούση, η οποία παίρνει την θέση της Καρέλια.
0: Πάμε για τον Ανδρέα Φούντα.

0: του απολύτω τριπλό που πήρε στην Βελονάκη. Έχει ριάσει στην αντιμετώπιση για την ίσουση κοφέα του Πανιωνίου σήμερα και θέλει να καλυφθεί τον ρυθμό τη Αϊντίν όπω και με την ώρα. Αλλά να δώσει κάποιε μπάλε και στην Κατασού. Το παιδί ήταν πολύ καλή στο παιδί με τον Πάου και σήμερα μοιάζει λίγο και είδα ψάχνει λίγο δυσαρκικό.
1: Πάντω με τον Άσο που πήρε σίγουρα πριν ψυχολογία. Τέσσερι πόντου καρουτάσου, τέσσερι του σιγαρτά. Επίθεση. Με πετυχημένη προσπάθεια από την Μιλίτσα Κούμπουρα. Πετυχαίνει τον έκτο της πόντο. Και λέγα λοιπόν από 4 άσους για κάθε ομάδα.

το περισσότερο ο Πανιούνιος, 6-5 σε σχέση με τη Γαρνταντέχη. Και 3 περισσότερα λάθη, 20-17 για την τουρκική ομάδα. Βασιλακού, επίθεση της Αϊντίν, δυνατά, άκοχα. Αυτό είναι το ερώτημα. Για τον Γιουνούς θα δώσει όλες τις οδηγίες.

Όχι, δεν υπάρχει μπλοκ. Πήγε αρκετά πάνω από τα δάχτυλα. Λογικά μιλάμε έτσι, αρκετά στη φάση την οποία αμφισβητήθηκε. Γι' αυτό δεν ήταν με 13 πόντους. Είναι οι πρώτες σκορές του αγώνα μέχρι στιγμής. Καρατάς. Αϊτίν, Κωνσταντινίδη, Αρίση, Βιούλιο. Για να δείξει κάτι, κάτι διαφορετικό. Εδώ ξανά η προβλημένεργεια. Μοραδική. Όχι από την Αϊτίν. Αϊτίν όμως, έρχεται μια στραπία κίνηση. Αυτή την

0: υποδοχή όπως και πάλι της Αϊκάτς. Άλλαξε πορεία, αλλά εκπληκτική κίνηση και ψωρού για να τελειώσει. Νομίζω ο πόντος μπορεί να πάει και στην Ξανθοπούλου, γιατί δεξιά πάει αριστερά, βγάζει την άμυνα για να πει ακριβώς όπως έρευνε τον Ιούλιο και μετέπειτα να κάνει την πάσα στην Γκρόζερ. Θα του πάνε Ιούνιου Πέτσουμ. Έχουν στην Βασίλα τον Άκη διψήφια. Και 8 Ζαχαίου. Και επειδή είχε 5 πολύ στο σερ. Και πιετρικό. Πάμε στον πάγκο τη Γαλατά. Ανδρέας Φούντας.
1: Χρειαζόμαστε το side out με πιστές στο πλάνο μας, με ψηλές μπάλες και από ό,τι έτσι εκεί ένα αυτή που θα πάει αυτήν την επίθεση για να κολλήσει την ομάδα.
0: Και ο Σαϊδάκης.
2: Λοιπόν, ο Γιούς Τσάλος εμάς, αλλά θέλει κυρίως εδώ να έχω τα λεπτά του επιθυμένου του. Θα είναι ασφαλή.

Σναϊντίν, δυναμικό ρόφημο, μπάρα να πάνω τα χέρια του. Ευθυδιάστηκε, δεν είναι ότι είχε πολύ δύναμη, αλλά ο τόπο με τον Ιωσήφ αμφισβητείται από τον Ιούλιο, θεωρώντα το οποίο δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό λέω είναι μια οριακή φάση που τώρα είναι η σειρά του Πανιωνίου να αμφισβητήσει αυτό που αμφισβήτησε λίγο νωρίτερα και στο προηγούμενο σετ η Γαλατά. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια κίνηση που πώς είναι ξεκάθαρο ο κανονισμό, αλλά η κίνηση λίγο είναι στο όριο του παράτυπου ή τόμου. Σαν φοβούς υποδοχή, Ντιούλιο υψώνει.

Σερφ με το βήμα της στη μεγάλη διαγώνη και δεν μπορεί ούτε η Αιντίν αλλά ούτε και η Δούλη. Αποδοχή από την Καρουτάσου. Ακή αρφία. Χωρίς το απαραίτητο γύρισμα καρπιά ψήθηκε προς τα μέσα, μπάλα θα βγει έξω στο συν 3 διαφορά 20-10. Έντρες. Εδώ. Μπάλα δίπλα από την Σμαδεύει διαρκώς την Καρουτάσου. Αιντίν μπλοκάρεται αλλά είναι μπλοκάουτ. Έρχεται το

Shutout με την ID αποτελεί ειδικό άξια πηγή αναφορά στο επιθετικό κομμάτι της Γαλατάσα. S4 εκτελεί διαρκώ με 13 η Αντίν, με 12 η Ακίμοβα, 13 η Βασιλαντουνάκη. Αυτές είναι οι διψήφιες σαν δύο ομάδες. Κακή υπερόφωνος με την Ζαχαίου. Βγαίνει Άννα από την Ελπή και στη συνέχεια και Αιτή. Εδώ στους δύο συνεχόμενους πόντους έφερε τα σομπότ εδώ, πως έβγαλε ένα τερδί και στη συνέχεια τη φάσα δεν βγαίνει και Αιτή, ως προσπαθειά της.

Μπάλας. Ο Βασίλης Γκρόσερ, Ιούλιο, θα παίξει με την κούπα. Πολύ καλή επίθεση, μάλιστα. Βρει το χέρι την καρουτά σου. Είναι υποφερχό, μάλλον δεν τοποθέτησε στο χέρι. Μια σαν χτίσμα σου, Μιχάλης Δημητρούλος, στη βοήθεια των εικονολεπτών της ΕΡ. Την κίνησή την οποία έκανε και έχει πάει αμέσως

Χρυσόλ να συμβαίνει, έδωσαν. Και με σφοδρό πει, χρήμη να συνεχίζει πάντως. Κύριο Γρόντα από τον κύριο πει. Με ασμό του Πανιονού. Ήτινα 19, Πανιόνιος Μπέτσον, 40 έκαινε.

σφύριγμα. Λόξερις. Αυτό δείχνει κυρία Κύλου. Αυτό ήταν αυτή η κατάφυση. Νωρίτερα βάλει τόση. Από την βραδιά. 22-19. Μπροστά εκεί ανέρυθρες.

0: Ιούλιο. Τον πόντο. Ζαστά παιδιά μόνη της απέναντι στο Πανιούνιο που θεπίξε. Με ποικιλία στον τρόπο εκτέλεση επιθέσεων. Και το απέδειξε και σαν φάση εδώ η Λουκίνα. Θα και 8 λάθη. Περισσότερο κάθε άλλη. Διούλιο. Πρώτο στον Πεζαχέο βγαίνει ανέβη. Κατά στα παίξη με την Ακμόβα. Αλλά. Εθεσανά. Προσπάθησε και στη συνέχεια η άσοχη επίδεση χωρίς βάλα να βρει μπλοκ. Ο Τσάλ έδειξε που θέλει να σημαδεύσει. Γκρόζερ. Μπροστά. Με την Καραντάς να παίζει με την Ακίμοβα. Βρήκε εσφοδρότητα πάνω στην Γκρόζερ, η οποία όμως χαμογελαστή υποδέχτηκε αυτή την παλιά την οποία δέχτηκε. Ζητά και συγγνώμη η αντιπαλός της. Όχι το ήθελε, αλλά στον αριστερό όμο. Αυτό έδειξε, μήπως χάλασε και το μηχάνημα το οποίο υπάρχει έτσι και μετρά διάφορα στοιχεία τα οποία είναι προς ανάλυση για το προπονητικό staff. Διούλιο, Κούμπουρα, μπλοκάρεται, δεν μπορεί να βγει εκεί τον ντουμπλάζ από την Κρόζερ. Αυτή τη φορά δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο. Δύο φάσεις που δεν την πάνε ιδιαίτερα την Τζέχα. Εδώ 23-22. Η μείωση του σκορ αναγκάζει τον προπονητή του Πανιούνιου Μπέτσον, τον Γιονίου Σοτσάλ, να πάρει time out, να διαχειριστεί την συνθήκη αυτή. Και το βλέπουμε ισορροπία στα μπλοκ, στους άσους, στις άμυνες, στα λάθη τη διαφορά. Έχει κάνει 25 γαλατά, 17 ο Πανιούνιος. Και εμείς πάμε στην πλευρά του Πανιούνιου. Τι είπε ο Γιονίου Σοτσάλ?
1: Θεωρεί τον επόμενο πόντο τον πιο κρίσιμο. Ο προπονητής του Πανιωνίου θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην υποδοχή και να βγει η επίθεση όπως έχει σχεδιαστεί. Αν καταλαβαίνω καλά, εφόσον ανακυλήσουν οι ιδανικά, θα εκτελέσει η Βασιλαδουράκη.
0: Είδαμε αυτή την προσπάθεια τώρα από την Ουτσάκ. Σανθοπούλου στην υποδοχή, Διούλιο, Κούμπουρα πάνω από τον μπλοκ. Βγήκε η άμυνα από την Καραντάς. Υψώνει Ουτσάκ. Ακίμωμα και πάλι είναι εκεί στην πίσω ζώνη. Σημαδεύει διαρκώς η Γαλατά την Γκρόζερ. Ανδρέα Φούντα.
2: Είδαμε σε αυτή τη φάση ακριβώς όσο εξήγησε στην Ακίμωβα ο Αλμπέρτο Μπιγκαρέλη. Γιατί δύο πόντους νωρίτερα η Ακίμωβα είχε κάνει ένα χτύπημα που είχε φύγει αρκετά έξω και της είπε: έχεις τόσο μεγάλο πλεονέκτημα, τόσο μεγάλο ύψος. Θέλω να χτυπάς την μπάλα να καρφώνεις ουσιαστικά, όπως έκανε και τώρα για τον πολύ κρίσιμο πόντο.
0: Ο βοηθητής Ξανθοπούλου τρέχει, Διούλιο σώζει, απλά να περάσει από την Βασίλα Αντωνάκη. Καραντά στην πάσα, Ακίμωβα και πάλι. Είναι εκπληκτική, είναι εκρηκτική. Και ο Συγκαδιαγώνιος το αποδεικνύει και σε αυτή τη φάση, φτάνοντας στους 15 ως KID, δηλαδή 30 από τους 66 πόντους έχουν έρθει από αυτές τις δύο αθλήτριες. Σπανού για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μάλιστα δεν έπαιξε και χθες. Η Άννα Σπανού. Αν μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στην υποδοχή και στην επίθεση να αλλάξει κάτι στην επίθεση της ομάδας Νέας Μύρνης. Ουτσάκ. Ψαφοπούλου. Διούλιο παίζει πρώτο χρόνο με Τζαχαίο. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο αντίπαλο μπλοκ. Πόντος για τον Πανιόνιο. 24-23. Διορθώνω, 24-24. Το μπερδεύει, είναι η αλήθεια, το ταμπλό που είναι και δείχνει τον Πανιούνιο γηπεδούχο. Στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνας είναι η Γαλατά τυπικά γηπεδούχος. 24-24. Και Ζαχαίου έτοιμη για το σερβίς, αλλά περιμένει εδώ. Δεν ξέρω, Ανδρέα Φούντα, αν μπορείς να δεις, συζητάει από την πλευρά της Μπάκημαν και αν μπορείς να καταλάβεις.
2: Λίγο δύσκολο είναι η αλήθεια, ίσως για τις θέσεις των παικτριών του, γιατί νωρίτερα χάθηκε ένας πόντος με αυτόν τον τρόπο.
0: Ζαχαίου. Υποδοχή βγαίνει με την Καραντάς, υψώνει για την Ακίμωβα με ένα γρήγορο σπρώξιμο εδώ, παράτυπα. Εδώ φαίνεται καθαρά το πώς σπρώχνει την μπάλα. Χρειάζεται μια στιγμιαία γρήγορη ξαφνική κίνηση του χεριού, να μην ακολουθεί δηλαδή το χέρι την μπάλα. Εδώ βλέπετε, να αναψηφιστείτε, 25-24 λοιπόν, set point για τον Πανιούνιο. από το λάθος Ακίμοβα και είναι η σειρά του Αλμπέρτο Μπιγκαρέλη να ζητήσει time out. Και το βλέπουμε από πλευράς άσων που έχουν έρθει και οι τέσσερις για κάθε ομάδα. Η Γκρούζερ έχει δύο. Πάμε γρήγορα στον Ανδρέα Φούντα.
2: Πάλι στην Ακίμοβα Στάδη, γιατί της εξήγησε ότι πριν μπορούσες να σημαδέψεις δάχτυλα να πάρεις κάποιο block out. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά τις διαμαρτυρίες των παιδιών της Γαλατασαρά, εξ αρχής παραδέχτηκε ο προπονητής τους ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση. Οπότε, πιθανότατα πάλι θα δούμε την Ακίμοβα να παίρνει επιθέση.
1: Αυτό που θέλει ο Γιουνούς Τσάλα από πλευράς Πανιωνίου είναι να οργανώσει τον μπλοκ του, περιμένοντας την επίθεση της Γαλατασαράι πιθανότητα από την Ακίμοβα, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στη Βασιλαντονάκη.
0: Είναι η υποβοχή από την Κουζελντήρ, Ακίμοβα, το μπλοκ είναι από την πλευρά του Πανιωνίου, σπάει το set point. 25-25, το πιο αμφίροπο σε σχέση με τα δύο πρώτα, το πρώτο ήταν για την Γαλατά 25-20. Το δεύτερο του Πανιωνίου 25-17. Ακίμοβα με επαφή στο Βίλια Παραπερνά. Διούλιο παίζει με την Κούμπουρα. Έσπασε πάνω στο μπλοκ. Ακίμοβα πίσω από το τρίμετρο. Μπλοκ out. Πόντος για τη Γαλατά. Τώρα είναι αυτή που για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι έχει set point 26-25. Εδώ όπως βλέπουμε την προσπάθεια αυτή. Κίμοβα, υποδοχή από τη Βασιλαντονάκη. Δεν είναι καλή συνεργασία από την Γαλατά. Για να θα το εκμεταλλευτεί ο Πανίνος. Όχι, δεν καταφέρει με την Κούμπουρα. Το πλασέ, τρέχει του Ζελντήρ. Ακίμοβα και η μπάλα είναι out. Πρόσεξε στην προσγείωσή της η Ακίμοβα. Με χτυπήσει την συμπαίκτριά της. Και ίσως αυτή η διπλή σκέψη δεν τη βοήθησε να εκτελέσει όπως θα ήθελε την μπάλα. 26-26, εδώ κοιτάξτε με πεσμένη τη συμπαίκτριά της. Και υπάρχει challenge. Εδώ δεν θα αλλάξει κάτι από τη σοφάριση του Πανιωνίου. Εδώ ένα τουρνουάπο από την πρώτη μέρα και συγκεκριμένα με τη Βάκυμπα και τον Πανιώνιο που διεξήχθη. Υπήρξε και ένα συγκινητικό βίντεο σε μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια που προβλήθηκε στο οθόνη του γηπέδου. Θυμίζω πρώτο διεθνές τουρνουά του Κωνσταντίνου Καρέλιας της Νέας Μύρνης, ο Ανδρέας Βαρίκας. Και δεν υπάρχει επαφή στο φιλέ, αυτό το οποίο ζήτησε την πλευρά της τουρκικής ομάδας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πιο γρήγορα η Σανθοπούλου. Τρίτο set point για την Γαλατασαράι. 28-27. Τάσου, άνθρωπη η μπάλα. 28-28. Η σειρά της Βάσιλα Αντωνάκη. Σερβίς. Γίνει δύσκολα από την ζωτήρη υποδοχή. Επίθεση Σαϊντίν. Πολύ καλό το ντουμπλάζ της Κούμπουρα. Βασίλ Αντωνάκη έσπασε πάνω στον μπλοκ. Υψώνει του Ζελντήρ. Αχίμοβα. Βγαίνει άμυνα της Κούμπουρα. Τρέχει Διούλιο. Υψώνει για την Κούμπουρα. Δεν μπορεί να πάρει τον πόντο. Βγήκε άμυνα της Καρουτάσου. Αϊντίν και πάλι με ένα τεχνικό χτύπημα. Όχι ιδιαίτερα καλό. Διούλιο. Βασίλ Αντωνάκη με πλασέ. Πολύ καλό το ντουμπλάζ από την Αχίμοβα. Επίθεση της Αϊντίν στην ευθεία. Η μπάλα περνά. Πόντους για τη Γαλατά. 29-28. Ακόμα ένα set point για τη Γαλατά. Μέσα αυτή τη στιγμή, σε αυτό το τουρνουά, όπου όλα τα set έχουν κρυφθεί στους 25 πόντους. Για την κίτρια ομάδα. Για να δούμε με την αλλαγή τι προσπαθεί να κάνει ο Μπιγκαρέλη. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι Τανιέλ, η ακραία. Ακούει και τον προπονητή της που θέλει να σημαδεύσει. Περί περισσότερο χώρο της Ανθοπούλου στην υποδοχή. Εκεί πάει η μπάλα. Διούλιο γυρνά. Κοντραμπάλα για την Γαλατά. Καραντάς για την Αχίμοβα. Και πόντος για να κλείσει το σετ με την Αχίμοβα. 30-28. Παρά το γεγονός ότι το πάτημά της ήταν πολύ πιο μακριά από την γραμμή των τριών μέτρων, κατάφερε με την τεχνική της, την δύναμη, να πάρει τον πόντο και να κλείσει το σετ εδώ στην ευθεία. Δεν μπόρεσε η Ξανθοπούλου. Μπαλά πέρασε ανάμεσα στον μπλοκ και την αντένα. Έτσι λοιπόν σε 26 λεπτά πήρε η Γαλατασαράι το πρώτο 25-20. Ισοφάρισε ο Πανιώνιος 25-17 σε 31 λεπτά. Για να το κάνει μετά από 58 πόντους 30-28 σε 37 λεπτά η τουρκική ομάδα. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με το τέταρτο σετ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ανδρέας Βαρικάς για την δεύτερη και τελευταία μέρα του πρώτου διεθνούς τουρνουά. Κωνσταντίνος Καρέλιας με την Καναδά Σαράι να παίρνει το πρώτο και το τρίτο σετ για να προηγείται με 2-1 του Πανιωνίου Μπέτσον. Ένα τρίτο σετ το οποίο κρίθηκε σε λεπτομέρειες, αλλά και γενικότερα υπάρχει μια ισορροπία πραγμάτων, γεγονότων, αριθμών. Και παρά το γεγονός ότι έχει 11 περισσότερα λάθη η Γαλατά, δεν το έχει εκμεταλλευτεί όσο θα μπορούσε ο Πανιώνιος, τουλάχιστον στο τρίτο σετ. Και το βλέπουμε ορισμένες από τις κυριότερες, καλύτερες στιγμές του προηγούμενου σετ. Εμείς πάμε στην πλευρά της Γαλατά, εκεί μας περιμένει ο Ανδρέας Κούντας για να μας πει ό,τι πρόλαβε να ακούσει από τον Αλμπέρτο Πικαρέλη.
1: Χειροκρότησε τις παίκτριες του Αλμπέρτο Μπιγκαρέλη και τις επιβράβευσε ουσιαστικά για την προσπάθειά τους. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι κουτούσαμε για κάθε μπάλα, προσπαθούσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να μένουμε στα ράλι και να κρατάμε ζωντανές τις μπάλες. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε επίθεση με τον ίδιο τρόπο. Με ψηλές μπάλες είναι κάτι το οποίο αναφέρει σε κάθε ευκαιρία, όσες φορές τον έχουμε ακούσει. Και φυσικά το momentum της Ακίμοβα είναι αυτό το οποίο εστίασε, τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του. Και ο Γιάννης Παρασχέτης, ο Έλληνας συνεργάτης του, είχε έναν διάλογο με την Ρωσίδα πάνω από ένα λεπτό. Της έδειχνε ακριβώς πώς πρέπει να διαβάζει το αντίπαλο μπλοκ, γιατί περιμένει ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Και πάμε και στην πλευρά του Πανιωνίου, Βασίλη Ζητάκη, θα έχουμε τυχόν αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο?
2: Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχει αλλαγές ο Πανιωνίος, αλλά ο Γιώργος τώρα αυτό που τόνισε στις παίκτριές του είναι ότι θέλει να τις δει να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν για ακόμα ένα σετ κόντρα σε μια τέτοια ομάδα. Ξέρω ότι μπορείτε, θέλω απλώς να το δω. Αυτό ανέφερε ο τρόπος προπονητής. Από εκεί και πέρα έδωσε σημαντική έμφαση στον περιορισμό της Ακίμοβα, η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση την δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως θέλει μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια τόσο στον μπλοκ όσο και στις άμυνες όταν εκτελεί η Ρωσίδα. Και από εκεί και πέρα βέβαια έδωσε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες στη Ξανθοπούλου αναφορικά με τις τοποθετήσεις της.
0: Άλλωστε, πραγματικά η Ακίμοβα έκανε εξαιρετικά πράγματα, ειδικά στο τρίτο σετ, με 19 πόντους, 16 έχει ID. Είναι το δίδυμο που έχει φτύρει αρκετά την άμυνα του Πανιωνίου. Προσωπικά πιστεύω όμως ότι η ID κράτησε και σε πιο δύσκολες καταστάσεις την Γαλατά, όταν ο Πανιώνιος προσπαθούσε να βρει μια διαφορά 3-4 πόντων και να φέρουμε κυρίως στο τρίτο σετ. Λοιπόν, συνέχισε το παιχνίδι με την πρώτη επίθεση από την ID. Εδώ προσπάθεια του Πανιωνίου, η πάει της Βασιλαντονάκη στο κέντρο της άμυνας. Καραντάς έβγαλε την άμυνα, ID στην επίθεση, κακή επίθεση, χωρίς να δώσει το απαιτούμενο ύψος, η μπάλα πάνω στο φιλέ. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-0 για τον Πανιωνίο Μπέτσον. Ιούλιο. Μπάλα είναι out. Challenge. Είναι αλήθεια ότι αμφιταλαντεύτηκε ο κύριος Μιλωνάκης. Πήγε να σηκώσει το αριστερό χέρι, τελικά έριξε το δεξί που δείχνει κατεύθυνση Γαλατά. Αλλά μπας περιπτώσει. Περιμένουμε να δούμε. Είναι αλήθεια ότι αρκετές φορές χρειάστηκε ένα challenge ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Τελικά βάλανε out. Οπότε δεν δικαίωνε το challenge το οποίο πήρε ο Πανιώνιος. Και η ID έτοιμη για το σερβίς. Αποδοχή από την Κρόζερ. Η επίθεση της Κούμπουρα για να πάρει τον ποντό και να κάνει το 2-1 για τις Κιανέριθρες.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίφ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
0: Σε 10 πόντους η δεύτερη ψήφια πίσω από την Βάση Χαντουνάκη. Σίγουρα χρειάζεται και περισσότερα στοιχεία στο επιθετικό κομμάτι από την Κούμπορα, όπως χθες που έκλεισε το παιχνίδι 23 πόντους απέναντι στη Βάκη Μπανκ. Ραντάσι, πρώτος χρόνος με την Τσερμέρ Κιούλ, η οποία θα κάνει το 3-3. Ξεκινά αμφίροπα, έτσι πόντο πόντο και αυτό το σέτ όπως και το προηγούμενο. Σε σχέση με το πρώτο που στο μεγαλύτερο διάστημα η Γαλατά είχε την υπεροχή, στο δεύτερο ο Πανιόνιος, και αυτή η υπεροχή εξαργυρώθηκε με την κατάκτησή τους μέχρι το τέλος. Ο Δοχίδης Καρέλια κόντρα μπάλα για την Γαλατά, πρώτος χρόνος εδώ με την Ζανθοπούλου να βγάζει την άμυνα, αλλά η μπάλα έχει βρει στο τερέν. Προσπάθεια της Τσερμέρ Κιούλ. Εδώ προηγούμενη ενέργεια. Πάνω στο φιλέ η μπάλα. Κακή εκτέλεση από την Βίτα Κίμωβα. Και η Κούμπουρα από την πλευρά του Πανιούνιου έτοιμη να σερβίρει. Αποχή από την Καρουτάσου. Θα πάρει την επίθεση με πλασέ με το αριστερό εκεί. Ασυνεννοησία εκεί που πέταξε την μπάλα η Διούλιο, δεν μπορούσε να ακολουθήσει καμία, μιας και η Κούμπουρα είχε πέσει πίσω από τον μπλοκ να βγάλει την μπάλα. Πάμε στον Ανδρέα Φουντά.
1: Είδαμε μετά από ώρα την Μίριαμ Σίλα να εμφανίζεται στον πάγκο της Γαλατά Σαράι. Δεν θα τη δούμε να αγωνίζεται βέβαια. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο οφείλει να ακολουθεί, καθώς όπως εξηγήσαμε από χθες κιόλας προέρχεται από τραυματισμό και πρέπει σιγά σιγά να ενσωματωθεί.
0: Ήταν και η συμμετοχή της μέχρι και τον τελικό με την Ιταλία στο πανευρωπαϊκό. Και καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις για όσους ενδεχομένως δεν σε άκουσαν χθες. Νέος πόντος για τη Γαλατά. 6-4 προηγείται. Εδώ ξανά με ποιο τρόπο θα τελειώσει με την Κούμπουρα και το μπλοκ περίμενε με πρωταγωνιστία την Τσερμέρ Κιούλ. Ξαφοπούλου στην υποδοχή, Διούλη ψώνει Κούμπουρα, εκτελεί αυτή τη φορά άφθογα αποτελεσματικά για να μειώσει σε 6-5. Εδώ με ποιο τρόπο κλείνει τον πόντο. Βασίλα Ντουνάκη. Ποδοχή δεν μπορεί να βγει. Άσος. Καρουτάσου προσπάθησε αλλά δεν άρχισε αυτή η προσπάθεια. Εδώ βλέπω ολόκληρη την αποστολή της Βάκη Μπανκ όπως και του ΠΑΟΚ παρακολουθούν στο πέταλο την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Θυμίζω 8 η ώρα το μάτς της Βάκη Μπανκ με τον ΠΑΟΚ τελικός αυτού του διεθνούς τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας. Η επίθεση Σαϊντή θα έρθει πόντος με την Γαλατά να διατηρεί το προβάδισμα. Εδώ ξανά από τα χέρια της Διούλιο βρήκε μπάλα, ούτως ή άλλως έπεσε και μέσα, δεν έχει σημασία. 7-6 τουρκική ομάδα και με την Τσερμέρ Κιούλ έτοιμη να σερβίρει. Υποδοχή της Ξανθοπούλου, η Διούλιο παίζει με την Κρόζερ και θα βαθύ χτύπημα.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπυριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods, και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbour.
1: Πολύ κρεμαλίδι, είσαι το είναι μου.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great, let's buy things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evelis Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potrits. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιζον Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Prosumer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Χώρες μυθικότητες. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Κόντος Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

Καρδιά μου έχει αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάδο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελείτε μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα Φάβολη. Σας περιμένουμε. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου, Ρούλο Παπαπάνος, στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: επιβόλαιο το δεύτερο σετ που έκλεισε αρκετά κοντά στο σκορ. Μπορούν να χτυπήσουν το τρίτο σετ, έτσι πιστεύουν τουλάχιστον και ο ίδιος και οι συνεργάτες.
1: Μεταξύ παρατηρώ διάφορες φανέλες που κυκλοφορούν της Bucky Bank. Υποθέτω ότι κυκλοφορούν για να πάρουν και κάποια αυτόγραφα από αθλήτριες. Μιλάω για κοριτσάκια, για κοπέλες οι οποίες έχουν έρθει για να δουν την Μπόσκοβιτς, την Καζότ που δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Ναι, Βασιλή.
2: Αλήθεια είναι ότι και χθες, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, υπήρχε αρκετός κόσμος. Υπήρχαν άνθρωποι έξω από τα αποδυτήρια, περιμένοντας πριν την αναχώρηση της Bucky Bank να πάρουν έτσι κάποιο αυτόγραφο, να βάλουν κάποια φωτογραφία με κάποιες εκ των μεγαλύτερων στάρ του βόλεϊ γυναικών στον πλανήτη.
1: Λοιπόν, και ενώ βλέπω την πρώτη επίθεση είναι νέα στοχή από πλευρά Σωστέν, αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι ότι βρίσκεται άνθρωπος της Bucky Bank σε μια τσάντα, προφανώς κάποια από τα προπονητικά, και τα έδωσε μερικά κοριτσάκια εδώ πέρα. Κάθεται μπροστά στην πρώτη σειρά και το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι, θα πάρουν 5-6 φανελάκια έτσι για να τα έχουν και για τη συνέχεια ως ένα αναμνηστικό. Για να δούμε από την προσπάθεια τώρα του ΠΑΟΚ, επίθεση της άντρας, όπως άσετε τριπλό μπλοκ, βγήκε η άμυνα από την Γεκδίση, η οποία πέρασε πρώτη φορά στο παιχνίδι, αλλά η Μάρκοβα κάνει τη δουλειά της, τον ένα το πόντο. Ναι, Ανδρέα.
0: Πληρώσουμε πάνω σε αυτό που πολύ σωστά είπε ο Βασίλης, ότι όλοι οι άνθρωποι της Bucky Bank είχαν μια άψογη συμπεριφορά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ειδικότερα η Μπόσκοβιτς και η Μάρκοβα, τις οποίες πραγματικά για ένα δεκάλεπτο δεν τις άφηναν ανήσυχες, μέχρι και στο τελευταίο παιδάκι το οποίο ζήτησε μια φωτογραφία ή κάτι διαφορετικό, κάποιο αυτόγραφο ίσως, πραγματικά δεν χάλασαν κανένα χατήρι. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε τη στάση που έχουν όλοι οι άνθρωποι της Bucky Bank ερχόμενοι εδώ, έτσι.
1: Να δούμε αυτή τη φάση και θα σου πω στη συνέχεια κάτι για τη Γαλατά, καθώς έρχεται η Μάρκοβα και πάλι να δώσει την λύση, πετυχαίνοντας τον 10ο πόντο και κάνοντας το 2-1 για την Bucky Bank. Συμφωνώ απόλυτα για την Bucky Bank, η οποία σε όλα τα κομμάτια είναι υποδειγματική στάση και απέναντι στον τύπο. Αντίθετα, με χάλασε λίγο με την Γαλατά που αρνήθηκαν έτσι και προς το τέλος να μιλήσουν στην κάμερα της RDO. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε βλέποντας κάποια από τα στοιχεία εδώ της Γεκδίσης που έβγαλε την άμυνα. Τάνι Καραμπάση σε ρόλο Πασαδόρου, δίνει στην Άντερσον, σωστή επιλογή, δεν μπορούσε να κλείσει τον πόντο, αλλά στη συνέχεια υπάρχει αντένα. Να λοιπόν που έρχεται ο πόντος για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-2. Bucky Bank, η οποία είναι μεγάλη όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό, ο τρόπος που έχει έρθει με ανθρώπους που την ακολουθούν για τα social media, γραφεία τύπου, πέρα από το αμυγό αγωνιστικό, δείχνουν και πώς θέλει να είναι ένα λαμπερό προϊόν αυτό και να έχει ανταπόκριση πέρα από τα σύνορα της Τουρκίας. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι. Πρώτος χρόνος δεν βγήκε όπως θα ήθελε με την ΟΣΔΕΝ. Έρχεται η Wetherington. Πέρα από το αμυγό αγωνιστικό, δείχνουν και πώς θέλει να είναι ένα λαμπερό προϊόν αυτό και να έχει ανταπόκριση πέρα από τα σύνορα της Τουρκίας. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι. Πρώτος

από την πάσα και πάλι που αλλού είπαμε η Μάρκοβα είναι σταμάτητη, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα συνεργάζεται με την Ακιόλ, την δεύτερη πασαδόρο σε σχέση με την Όσμπαϊ που κάθεται περισσότερο στον πάγκο. Μάρκοβα. Μπάλα είναι out. 4-3. Δώσα η ομάδα του ΠΑΟΚ και η Τάνη Πασαδόρος, η οποία είχε μια εξαιρετική παρουσία με την εθνική ομάδα φέτος, συνεχίζει με την ομάδα του ΠΑΟΚ και από την πάσα της Ακιόλ έχετε η Μπραντσούσκα να ολοκληρώσει την επίθεσή της, να δώσει τον πόντο, να κάνει το 4-4 για τη Vakibank. Vakibank, ένας ισχυρός τραπεζικός κολοσσός στην Τουρκία, χρυσοπληρώνει για αυτή την ομάδα και έχει αποτέλεσμα. Και αφού σκουπίζεται το Taraflex, έτοιμοι ο Στέν, κεντρικός, να πάρει συνέχεια με το δικό του σερβίς στο παιχνίδι. Υποδοχή της Καραμπάση, η Τάνη επιλέγει να παίξει με την Άντερσον, το πλασέ εκεί, πάρα πολύ καλό, τόσο όσο χρειαζόταν για να μην μπορέσει να αντιδράσει σωστά τον μπλοκ, το οποίο είχαν κινήσει προς τα πίσω, με συνέπεια η μπάλα να έρθει μπροστά χωρίς δύναμη και να μπορέσει να γίνει μια δεύτερη επαφή. 5-4. Άντερσον. Επίθεση και πάλι από την Ιβάνοβιτς αυτή τη φορά. Από τη θέση 4 εκτελεί διαρκώς η Vakibank. Παίζει αρκετά γρήγορα. Μπραντσούσκα. Το jump shot service. Διστάζει αρχικά η Άντερσον και δικαιώνεται με την τροχιά που διέγραψε η μπάλα, ήταν εκτός. 6-5 μπροστά για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

από την πάσα της Αγκιόλ. Μπλοκ εξαιρετικό με πρωταγωνίστρες Γουεντέρικτον και Δημητριάδη. Λένε όχι στην Ιβάνοβιτς. 7-5 μπροστά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Από σετ σε σετ ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοση, την ανταγωνιστικότητά του και στον τρόπο του δείχνει πώς έχει περιορίσει και τα λάθη, αν μη τι άλλο. Βέβαια εδώ είναι ένα σφάλμα, αλλά είναι η εξαίρεση να κανόνα σε αυτό το τρίτο σετ με την προσπάθεια που είχε γνωρίτερα με την Άριελ. Σερβίς με την Ιβάνοβιτς. Αποδοχή, βγήκε από τη Ρατσκόφσκα. Θα πάρει και την επίθεση. Βγήκε η άμυνα και στη συνέχεια επίθεση από τη Μάρκοβα. Από μια εξαιρετικά δύσκολη άμυνα, η συνεργασία της με την Ακιόλ έφερε τον πόντο. 7 όλα. Εδώ ξανά η προηγούμενη ενέργεια. Και πώς με αυτή την κίνηση, με αυτή την περιστροφή του καρπού κατάφερε να πάρει το blockout. Κοντραμπάλα, τιμωρεί με την Μάρκοβα σε αυτή την επίθεση από την εσφαλμένη υποδοχή εξαιτίας του πολύ καλού σερβίς που έκανε η Βάνοβιτς, που τη βλέπουμε ξανά να ετοιμάζεται προσπέρασμα με έναν πόντο για τη Βάκη Μπανκ. Αυτό το σερβίς, σωστά αντιλήφθηκε την τροφή της μπάλας αυτή τη φορά η Άντερσον και την άφησε για να πάει η Γουεντέρικτον να εκτελέσει το σερβίς. Βέρικτον και υποδοχή εκεί από την Ιβάνοβιτς, έρχεται στη συνέχεια πρώτος χρόνος στο πόδι της Σουγιανίκ, η κεντρικός Βάκη Μπανκ θα δώσει τον ένατο πόντο στην ομάδα της, 9-8, διότι δεν ξανά στο παιχνίδι η κεντρικός

από το σερβίς της Ουγιανίκ. Άσος, κακή υποδοχή από την Ρατσκόφσκα. 18 μπροστά η ομάδα της Βάκεμπανκ. Εδώ ξανά η προηγούμενη ενέργεια με την Ουγγάρα Κρέα, Ρατσκόφσκα. Ουγιανίκ πάνω στο φιλέ, άλλαξε την τακτική του σερβίς. Θέλει να το φέρει κοντά. Λοιπόν, time out και κάπου εδώ κάνουμε μια σύντομη διακοπή.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το time out και ήρθε η ώρα να πάμε καταρχάς στον Βασίλη Αγριτάκη που παρακολουθεί και ακούει όλες τις οδηγίες από την πλευρά της Vicky Bank.
1: Ήταν έξαλλος ο Giovanni Guidetti τόσο τη στιγμή που κάλεσε το time out όσο και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ομάδα. Άρχισε και τις έδειχνε μία-μία αναφέροντας τα λάθη που έχουν κάνει στις τελευταίες φάσεις. Τους είπε ότι δεν γίνεται να κάνουμε αυτά τα λάθη. Δεν γίνεται να κάνουμε συνεχώς λάθη. Πρέπει απλώς να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνετε. Δεν ανέφερε κάτι άλλο τακτική φύση και απλά τους έστειλε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έξοχη κίνηση της Στάνη που με το δεξί χέρι πέρασε την μπάλα γρήγορα. 10-10. Πάμε και στον Ανδρέα Φούντα.
2: Είχαμε πει πριν καν ξεκινήσει το σετ ότι το πίστευε ο Φίλιππος Πιάβο και συνεχίζει να το πιστεύει. Εξήγησε στις παίκτριες του ότι αν συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια δύναμη στα χτυπήματά τους μπορούν να μείνουν κοντά στο σκορ αλλά ταυτόχρονα να είναι έτοιμες και για μια αντεπίθεση της Βάγκελμπαν.
0: Τριπλό μπλοκ out από την επίθεση της Άντερσον. 11-10 μπροστά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Ανδρέα Φούντα.
2: Ένα μικρό συμπλήρωμα σε όσα λέγαμε πριν. Επανέλαβε τη φράση που είχε πει και νωρίτερα ότι αν πάει κάτι λάθος σύμφωνα με το πλάνο, φταίω εγώ. Απλά θέλω να το τηρούμε στο έπακρο.
0: Από την επίθεση εδώ η Μάρκοβα εκτελεί γρήγορα. Είναι η πρώτη σκόρη του αγώνα με 14 πόντους. Και μάλιστα έχει 12 στις 13 επιθέσεις. Έχει και έναν άσο, έχει ένα μπλοκ, εξαιρετικά τα ποσοστά της Μάρκοβα. Φτάνει Άντερσον, χτύπημα ψηλά για να πάρει το μπλοκ out, out την μπάλα τελικά. 5 όλα. Και υπάρχει challenge, το οποίο ζητάει πλευρά του ΠΑΟΚ, θεωρώντας ο Φίλιππος Κιάβο που κάνει μια ανακλασική κίνηση ότι πρέπει να βρει και δάχτυλα. Πάντως καλό να ξέρουμε ότι κάτι τέτοιες φάσεις όσο πιο κοντά είναι στον διαιτητή τόσο πιο δύσκολα γίνονται αντιληπτές. Είναι μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα ομαδικά αθλήματα. Εδώ όχι, δεν υπάρχει επαφή στο μπλοκ, οπότε δικαιώνεται η αρχική απόφαση του διαιτητή. Τα λέει εκεί σε έντονο ύφος ο Giovanni Guidetti. Σε ποιον ακριβώς, για αλλαγή, τι ακριβώς, αν μπορείς να δεις λίγο ο Βασίλη Αγριτάκη ή να καταλάβεις.
1: Η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά μακριά, αλλά πήγε στον κύριο Φραγκάκη και του μίλησε σε έντονο, αλλά όχι επιθετικό ύφος. Θέλησε να διευκρινίσει κάτι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να ακούσω ακριβώς τι.
0: Σε αρχή νομίζω ότι τα είχε με τις αμφιτριές του, αλλά πήγε στον κύριο Φραγκάκη όπως είπες και εσύ. 13-11. Ξανά προβάδισμα δύο πόντων για την Vicky Bank, η οποία πήρε το πρώτο σετ 25-13 και το δεύτερο 25-22. Τάνι Δημητριάδη σε ετοιμότητα αμυνά της Γκέγκτιτς. Το πλασέ. Θεωρούν ότι η μπάλα έχει βρει από την επίθεση της Μάρκοβα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ξανά Μάρκοβα. Αυτή τη φορά την μπάλα καταλήγει μέσα. 14-11. Κάνει εκπληκτικό παιχνίδι και σήμερα η Μάρκοβα, όπως και χθες με τον Πανιόνιο. Ήταν εκθαμβωτική, ήταν αποτελεσματική η πρώτη σκόρερ, αφήνοντας πολύ πίσω και την Καζούτα, ακόμα και την Μπόσκοβιτς από πλευράς εικόνας και παραγωγικότητας πόντων. Φτάνει, επιλέγει να παίξει με Γουεδέρικτον, τρυπά το διπλό μπλοκ, έρχεται μείωση στο σκορ 14-12. Και δεν είδαμε την προηγούμενη φάση. Σερβίς με την Δημητριάδη. Και υποδοχή λάθος. Κόντρα επίδεση. Το εκμεταλλεύεται αυτό το δώρο η Άριελ. Μειώνει στον ένα πόντο τη διαφορά. 14-13. Μπροστά η Vicky Bank. Δημητριάδη η οποία έχει και έναν άσο. Δηλαδή, βολεύει την υποδοχή, υψώνει Ακιόλ, αυτή τη φορά αστοχή η Μάρκοβα, παραδέχεται το σφάλμα της, Μάρκοβα, η οποία έχει 15 πόντους σε 17 προσπάθειες. Πολύ υψηλά τα ποσοστά της Ρωσίδας ακραίας. Αποδοχή από τη Γέντιν. Πρώτος χρόνος. Έρχεται και κλείνει τον πόντο με την Οσδέν. 14-15.
3: Goldolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Οσδέν, το jump shot service και πάλι άστοχο. Με μια backy bank η οποία, αν και είχε άστοχα σερβίς, έχει 7 άσους απέναντι σε έναν του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ισορροπία στα μπλοκ, 5 πόντια κάθε ομάδα και έχει και 4 περισσότερα λάθη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αποδοχή από τη Μάρκοβα, επίθεση από την Μπρανσούσκα και η άμυνα εκεί από την Τάνη. Επίθεση από την Ρατσκόφσκα. Μετά τον μπλοκ ξανά η Ρατσκόφσκα με το πλασέ. Το ντουμπλάζ δεν είναι ικανό τη Ιβάνοβιτς να αποσοβήσει την ισοπαλία. 17-17 σε αυτό τον τελικό του πρώτου διεθνούς τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας. Εξάγεται εδώ στο Βαρίκας και με την Κάσ Άντερσον έτοιμη για το σερβίς. Στο παιχνίδι η Όσμπαϊ, στο παιχνίδι και ο Ζαλτσάν, αλλαγή σε Πασαδόρο και σε κεντρικό, αλλά η Πασαδόρος, η Όσμπαϊ, είναι αυτή η οποία θα πάει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άσος Αδράνη εδώ, από την Άντερσον. Και time out, το οποίο θα ζητήσει ο Φίλιππος Σκιάβο, θέλοντας η ομάδα του να συντηρήσει τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που έδειξε αυτό το τρίτο σετ σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο. Το πρώτο το πήρε η Μάκη Μπάνγκ με 25-13, το δεύτερο με 25-22. Τώρα είναι στο C2, αλλά 7 περισσότεροι άσοι δείχνουν μη τι άλλο το πρόβλημα στην υποδοχή που έχει ο ΠΑΟΚ. Και παρά τα πολλά άστοχα σερβίς πάνω στο φιλέ που είχε η Μάκη Μπάνγκ, έχει χαλάσει επανειλημμένα την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Πάμε στον ρεπόρτερ που είναι δίπλα στον Ιταλό, τον Φίλιππο Σκιάβο, αναφερόμενο στον Ανδρέα Φούντα.
2: Η Όσμπα είναι μια πολύ επικίνδυνη σερβερ και ο Φίλιππο Σκιάβο επικεντρώθηκε λίγο στην υποδοχή της ομάδας του, ιδιαίτερα στην Άντερσον, από την οποία περιμένει, όπως έχουμε πολλές φορές στην διάρκεια του παιχνιδιού, να την στοχεύσουν. Γενικότερα μεγαλύτερη προσοχή και αλληλοστήριξη στην πίσω ζώνη της άμυνας, να βγουν οι άμυνες, να βγει και η Όσμπα από το σερβίς.
0: Οσμπαϊ αριστερό, βγαίνει υποδοχή από την Άντερσον. Βεβέρικτον, μπλοκάουτ. Έφτασε κοντά στη διαφημιστική σπινακίδη της Οσμπαϊ Μάτεα. Έρχεται το side out. Εδώ η Πασαδόρος της Βάκιμπαν. Κοιτάξτε που πήγε. Προσπάθεια της να βγάλει άμυνα. Άριελ. Από την πάσα της Όσβαϊ έρχεται από τη θέση 6 να πάρει τον πόντο, γιατί βρήκε σε χέρι αθλήτρια του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι κατέληξε και μέσα με την Μάρκοβα στην επίθεση. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Ναι, είχε βρει και μέσα ούτως ή άλλως. 20-18 για την ομάδα της Bucky Bank. Και υπάρχει μια μικρή διακοπή. Βασιλεία Γρητάκη είναι για challenge. Αν μπορώ να το σωστά, αν μπορώ να βοηθήσεις και στο σημείο που είμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και στη γραμματεία και με τον δεύτερο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να δω. Νομίζω το μέσα έξω έχει ζητηθεί.
0: Είναι out κι όμως. Είναι out. Για να είμαι ειλικρινής, μόνο η Ρατσκόφσκα ήταν αυτή που το πήρε πάνω της. Αντρέα Φούντα, δεν ξέρω σου πήρα το ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς, του κάνει η Ρατσκόφσκα ένα νόημα του Φίλιππος και αύριο. Πραγματικά ήταν η μόνη από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι συμπαίκτες που ήταν τη φάση πίστευσαν ότι δεν πάρει περίπτωση να δικαιωθούν. Του λέει, είμαι εγώ εδώ, του είπε χαρακτηριστικά. Και πήρε ουσιαστικά και έδωσε έναν πολύ κρίσιμο πόντο ίδια.
0: Και δεύτερος πόντος συνεχόμενος έρχεται για να κάνει το προσπέρασμα ο ΠΑΟΚ. 20-19 και οι φίλοι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να τραγουδούν, ενισχύοντας την αγαπημένη της ομάδα. ΠΑΟΚ ΜΕΝΙΟΥ 20, Bucky Bank 19. Αυτό το σερβίς σπαταλά την προσπάθεια να βάλει μεγαλύτερη δυσκολία στην υποδοχή, αλλά παρόλα αυτά επιβράβευε τη σκέψη που σημάδευσε κοντά στη βασική γραμμή αθλητριά του και να φέρουμε σε Φίλιππο Σκιάβο. Υποδοχή από την Άντερσον. Η επίθεση έρχεται από την Γουεδέρικτον. Δεύτερη επίθεση από τον ΠΑΟΚ, ξανά από την Γουεδέρικτον. Αυτή τη φορά το μπλοκ είναι εκεί με πρωταγωνίστρια την Ουγιανίκ. Περίμενε, είχε κλείσει, είχε την απαιτούμενη καθετότητα το μπλοκ της Bucky Bank σε αυτή την ψηλή μπάλα, την οποία δεν μπορούσε να τελειώσει η Γουεδέρικτον. 21-20. Φτάνει η επίθεση της Ρατσκόφσκα και η άμυνα. Επίθεση, πολύ ψηλά το χτύπημα, είναι out τελικά από τη Μάρκοβα. Κατάλαβε γρήγορη Καραμπάση, έφυγε από την πορεία της μπάλας. 21-21. Εδώ ξανά έφερε το σημαντικό στα δεξιά. Η μπάλα έφυγε από την άλλη πλευρά. Γουεδέρικτον. Άστοχο σερβίς. Γουεδέρικτον η μόνη διψήφια με 12 για την ομάδα του ΠΑΟΚ του Ενιού. Λοιπόν, στο παιχνίδι ξανά η Ατσάρ, το λίμπερο που και χθες και σήμερα τη βλέπουμε ως ακραία να αγωνίζεται για την ομάδα του Κουιτέντη. Εδώ τη βλέπετε έτοιμη και για το σερβίς. Ατσάρ, άνευσε στην υποδοχή. Τιτάνη θα παίξει για να αναζητήσει το μπλοκάουτ και θα καταφέρει. Αυτή είναι η Ρατσόφσκα. Εκτός από το να βλέπει αν την μπάλα είναι μέσα έξω, μπορεί και παίρνει και το μπλοκάουτ. Έρχεται από τον πάγκο και δίνει λύσεις η Βουλγαρία ακραία. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. 22 όλα λοιπόν και η Ρατσκόφσκα έτοιμη για το σερβίς. Νέο άστοχο σερβίς. 23-22. Σε ένα σημείο που όσο μιλήσαμε 25 και με την Bucky Bank είναι στο 2-0. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Η Ακιόλ και η Μπραντσούσκα στο παιχνίδι. Ακιόλ Πασαδόρος, Μπραντσούσκα διαγώνια. Πολλές οι αλλαγές του Τζιωβάνι Γκουιντέντι. Υποδοχή της Άντερσον, η Τάνη παίζει με την Γουεδέρικτον. Είχε η άμυνα εκεί από την Ακιόλ. Επίθεση για να πάρει τον πόντο θα μπορέσει η Μάρκοβα. Άντερσον για τον μπλοκάουτ. Τα καταφέρνει παρά την προσπάθεια εκεί της Ατσάρ. 23-23. Το πιο συναρπαστικό σετ στο σημερινό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο που το πήρε με 25-13 η Bucky Bank και 25-22 στο δεύτερο. Να Δημητριάδη. Αποδοχή δύσκολα από τη Γιάκντιτς. Έρχεται η Μάρκοβα. Πολύ καλή άμυνα την Δημητριάδη. Άντερσον. Η μπάλα βρίσκει οροφή. Αλλά δεν υπάρχει συνέχεια μετά. Λέοντα του καινούριου χρονισμού, θυμίζουμε ότι και να βρει οροφή συνεχίζεται το παιχνίδι. 24-23 set point. Για τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά χαμόγελα. Και γιατί άλλου θα μην χαμογελούν απέναντι στην πανίσχυρη Βάκιμπαν. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να πάρει ένα σετ. Εδώ βλέπουμε τι πιο παραγωγικέ αθλήτε για κάθε ομάδα. Η Μάρκοβα από τη μία με 15, η Γουέντερικτον με 12. Είναι αλήθεια πάντως ότι η Μάρκοβα έχει σπαταλήσει αρκετέ προσπάθειε από τα μέσα του σετ και μετά. Πάμε γρήγορα στον Ανδρέα Φούντα.
2: Χαμόγελα, ενθουσιασμός αλλά ταυτόχρονα και παροτρύνσεις από τον Φίλιππο Σκιάβο στην Αριέλ για το πώς θα σηκωθεί στον μπλοκ. Πρόσεχε, λέει, μη σημαδεύσουν τα δάχτυλά σου και πάρουν κάποιο μπλοκ out. Θα σηκωθούν με πάρα πολύ δύναμη, αυτό περιμένει.
0: Βασίλη Αγκριτάκη.
1: Με προσοχή στην υποδοχή θέλει ο Κουιντέτη. Από εκεί και πέρα ανέφερε πως ξέρετε τι να κάνετε. Επομένως το δούμε στην πράξη.
0: Όλα έτοιμα με το σερβίς από πλευράς ΠΑΟΚ. Δημητριάδη που έχει ήδη έναν άσο στο σημερινό παιχνίδι και με 4 πόντους θα πέρασε σίγουρα η μπάλα. Η επίδεση από την Μάρκοβα. Κανά περιθώρια αντίδραση στην άμυνα που με προτεταμένο το δεξιχέρι προσπάθησε εκεί να βγάλει η Γουεδέρικτον. 24-24 πήρε το side out λοιπόν. Εδώ ξανά δίπλα από τον μπλοκ. Καμία τύχη εκεί από την άμυνα της Γουεδέρικτον. Και η Μάρκοβα στην προσπάθειά της με 16 πόντους πρώτη σκόρε να πιέσει την υποδοχή. Τα καταφέρνει και παίρνει τον άσο. Να λοιπόν πώς έχουμε το 25-24. Time out ξανά από τον Φίλιππο Σκιάβο, θέλοντας να φρενάρει την Βάκιμπαν με τα μπλοκ ισορροπημένα, τα λάθη, άμυνες, λίγος πολύ στους άσους και στο σερβίς που έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην υποδοχή του ΠΑΟΚ. 8 περισσότερα για την Βάκιμπαν. Λοιπόν, πάμε σε Φίλιππο Σκιάβο να μας πει τι είπε Ανδρέα Φούντα.
2: Στεναχωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο ο Ιταλός τεχνικός για αυτή την ασυνεννοησία. Απόδοσε έναν πολύ εύκολο πόντο στη Βάκιμπαν σε τόπο του σε τόσο κρίσιμο σημείο. Είπε: συνεννοηθείτε, κοιτάξτε η μία την άλλη και κρατήστε σταθερές θέσεις. Μην βιάζεστε να κινηθείτε. Μπορείτε με μία απλή κίνηση των χεριών σας να το βγάλετε το σερβίς.
0: Βασίλη Αγκριτάκη.
1: Αν φτάσει η Βάκιμπαν στο σημείο να χρειαστεί ένα μπλοκ, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα το στήσουν αυτό οι παιχτριές του. Ο Γκουιντέτη να μην ρισκάρουν τα δαχτυλά του ή να έρθει κάποιο μπλοκάουτ και από εκεί πέρα να έχουν τα χέρια του ψηλά στην ευθεία.
0: Τσάντι προσπαθεί με την Γκουεδέρικον και παίρνει το side out. Να λοιπόν απορροφά το πρώτο match point που υπήρχε για να γίνει το 25-25. Στη συνέχεια με την Ευαγγελία Τάνη. Πασαδόρος του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Σερβίς. Βγαίνει υποδοχή δύσκολα από την Γεκντενής. Εκεί η Μάρκοβα δεν μπορεί, θα δει την μπάλα φεύγει εκτός από τα δικά της χέρια. Out. 26-25. Και είναι η σειρά του ΠΑΟΚ τώρα να γυρίσει σε set point. Το παιχνίδι απορροφώντας το πρώτο match point που είχε η ομάδα της Βάκιμπαν. Υποδοχή βγαίνει εκεί με την ακαιόλουστη πάσα. Ρασούσκα στη μεγάλη διαγώνιο δεν μπορεί να βγει άμυνα από την Ραφκόφσκα. 26-26. ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει στροφές, παίζει στα ίσια, ακομπλεξάριστα, χωρίς φόβο, με πολύ λιγότερα λάθη, αλλά θέλει να κάνει την υπέρβαση, το κάτι παραπάνω, να μπορέσει να πάρει ένα σετ τουλάχιστον από την ευρωπαϊκή υπερδύναμη που λέγεται Βάκιμπαν. Ο Σντεν Άντερσον στην υποδοχή. Γουεδέρικτο με ένα σπρώξιμο της μπάλας δεν μπορεί. Υψώνει εκεί Γεκντής. Ραμσούσκα στη μεγάλη διαγώνη στο ίδιο σημείο όπως και νωρίτερα, μόνο που εδώ δεν υπάρχει να βγει άμυνα από πλευράς ΠΑΟΚ. Προσπάθεια άμυνας. Δεύτερο match point. Και βλέπουμε την Τσέχα διαγώνη την Πρατσούσκα υπό το βλέμμα και του προπονητή της Εθνικής Τσεχίας, του κ. Θανασόπουλου. Τον ακούσαμε στο ξεκίνημα να μιλά. Ο Σδεν. Jump from service. Άντερσον στην Πολιτάνη. Για τον Γουαντέρικτον. Παρακινδυνευμένα έτσι όπως πήγε εκεί στην υποδοχή, αλλά τα κατάφερε ήταν να συγκρατήσει την μπάλα και να συνεργαστεί με την Γουαντέρικτον εδώ. Διορθώνω, με την Άριελ ήταν την κεντρικό. 27-27. Άντερσον. Σερβίς. Άστοχο. Άφησε η Μάρκο με την μπάλα. 28-27, τρίτο match point για την ομάδα της Βάκιμπαν. Φρανσούσκα με 11 πόντους μέχρι στιγμής, η δεύτερη διψήφια πίσω από τη Μάρκοβα για την τουρκική ομάδα. Φρανσούσκα σερβίς, περάσει μπάλα, Άντερσον στην υποδοχή, Τάνι παίζει με την Γουεδέρικτον, βγήκε η άμυνα από την προσπάθεια της Μάρκοβα και τώρα Φρανσούσκα σημαδεύει με την μπάλα να είναι μπλοκάο και να παίρνει τον πόντο. Λήξη τελικού με το 29-27. Ιταλική αλληλεγγύη ανάμεσα σε Τζοβάνι Γκουιντέντι και Φίλιππο Σκιάβο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα απέναντι σε μια Βάκιμπανκ που σήμερα δεν χρησιμοποίησε την Έλενα Καζότ, δεν χρησιμοποίησε την Μπόσκοβιτς. Τα δύο σετ της Δεχάγκιουνες στην οποία βλέπετε δεξιά, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει την νίκη σε 17 λεπτά το πρώτο σετ, 25-13, 25-22 σε 21 λεπτά και 29-27 σε 30 λεπτά. Η Βάκιμπαν επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή και σε αυτό το τουρνουά, μια ομάδα που όπως έλεγε ο προπονητής της πρέπει να ξεχάσουμε τι καταφέραμε πέρυσι, πάμε και φέτος να πάρουμε τίτλους, αλλά σοβαρότητα, εργατική ενέργεια όπως το χαρακτήρισε και ταπεινότητα, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν σου εξασφαλίζει το τι έχει γίνει από την προηγούμενη χρονιά. Θα πάρουν και το αναμνηστικό του τροπέο εκτός από το κύπελο, όπως έγινε νωρίτερα και με τη Γαλατά και τον Πανιώνιο Γαλατά, η οποία νίκησε με 3-1 την ομάδα της Νέας Μύρνης. Και ενώ οι αθλήτριες του ΠΑΟΚ μαζί με τεχνική ηγεσία πηγαίνουν εδώ όπως βλέπετε, χειροκροτούν και χειροκροτούνται από τους φίλους που ήρθαν εδώ στο Ανδρέας Βαρίκας να δουν από κοντά την αγαπημένη της ομάδα στο τελικό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε την Γουεδέρικτον με 13 και από εκεί πέρα με 9 την Άντερσον, με 4 την Έριελ, με 5 την Γιάσπερ, με 4 την Αυκόσκα, με 4 την Δημητριάδη. Είναι η αλήθεια ότι δεν επέτρεψε σε πολλά σημεία του αγώνα το δεύτερο σετ και μετά να κάνει εύκολη την νίκη της Βάκιμπανκ, εξού και τα 6 μπλοκ για κάθε ομάδα, ένα λάθος περισσότερο η Βάκιμπανκ. Και πάμε στον Βασίλη Αγριτάκη που έχει δίπλα του τον Τζοβάνι Κουιντέντι και ενώ βλέπουμε τις παίκτες του ΠΑΟΚ έτσι να απολαμβάνουν αυτό το αποχρεωτικό κλίμα με τους θεατές. Βασίλη.
1: Ακριβώς μαζί μας είναι ο θρυλικός προπονητής της Vagibank. Coach, thank you for being with us. I want your conclusion for this two-day tournament. Not only from the volleyball aspect, but from everything. The atmosphere and everything you experienced here.
4: First of all, I want to thank Panionios for inviting us. It was very, very fun for us to be here. Very nice to be in Athens. Very nice to play against two strong Greek teams. That is a long time we don't play against Greek team because they're not playing Champions League in our group. So it was fun to play against them. And I see a lot of great players in the Greek league. So Panionios and PAOK, I think they are two excellent volleyball teams. And so we are very glad to be here. Very glad to be in Athens, your beautiful city. And very glad to have the condition to train good, and the organization was perfect, the gym was perfect, so thanks a lot to everybody.
1: So about the game, you dominated the first set, then PAOK did some damage. What do you keep from this game, because it was the last for you before the start of the Turkish League?
4: Yes, I mean, this game are for make everybody play, for train, for make a lot of changes, so nobody come here studying the opponent. I mean, we never studied the opponent yesterday. We never studied the opponent Today we are here to study ourselves, to try to improve our game and to try to make step in front. And I think that what we did, and I'm happy for the player that play, and I think that we did what we have to do.
1: Thank you very much, coach. Thank you. Λοιπόν,
0: από την πλευρά του Πανιωνίου να δίνει τα αναμνηστικά, σας ακούμε για τη μετάφραση, Βασίλη.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το σημαντικότερο που είναι τα όσα είπε για το τουρνουά. Αρχικά θέλησε να ευχαριστήσει τον Πανιώνιο για την τιμή που έκανε στη Βάκη Μπανκ προσκαλώντας την εδώ σε αυτό το φιλικό τουρνουά. Από εκεί και πέρα τόνισε το γεγονός ότι είχε όλες τις καλές δυνατότητες να προπονηθεί, να προετοιμαστεί καλά για τα παιχνίδια και φυσικά δεν δίστασε να βγάλει το καπέλο στις δύο ελληνικές ομάδες, τόσο στον Πανιώνιο όσο και στον ΠΑΟΚ. Τις χαρακτήρισε δύο πολύ δυνατές ομάδες. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν συνηθίζει να αντιμετωπίζει ελληνικές ομάδες η Βάκη Μπανκ, δεν κληρώνεται μαζί τους στο Champions League, αλλά ξεκαθάρισε ότι είδε αρκετές εξαιρετικού επίπεδου παίκτριες και νομίζω είναι σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό το γεγονός. Από εκεί και πέρα αποφαιρούσε και την Αθήνα, την ελληνική πρωτεύουσα, ως μια πανέμορφη πόλη. Τώρα όσον αφορά την δική του ομάδα, είπε πως σκοπός σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν να δώσει χρόνο σε όλες τις παίκτριες και να τις προετοιμάσει για την έναρξη του τουρκικού πρωταθλήματος που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα είδε στοιχεία που του άρεσαν, αλλά υπάρχει ακόμα δουλειά για να γίνει.
0: Από το Μουσείο Μπενάκη είναι αυτό το αναμνηστικό, το σημείο, έτσι ένα ιδιαίτερο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αναμνηστικό από αυτούς τους αγώνες. Πρώτο διεθνές τουρνουά, Κωνσταντίνος Καρέλιας, εδώ που οι άνθρωποι του Πανιωνίου φιλοδοξούν να γίνει θεσμός στη μνήμη του πατέρα Σεργιού του Πανιωνίου, Ιωάννας Καρέλια. Και το γεγονός ότι έχουν έρθει δύο λαμπερές ομάδες δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται από την Τουρκία, αλλά και το γεγονός ότι η μία, η Βάκη Μπανκ δηλαδή, κατέκτησε το Champions League και άλλη το Σεφ Καπ. Είναι δύο από τις κορυφαίες που μπορούμε να βρούμε σε επίπεδο γυναικών. Και αυτή είναι η αναμνηστική φωτογραφία με τον ΠΑΟΚ που μόλις 48 ώρες πριν την έναρξη του τουρνουά κλήθηκε λόγω προβλήματος που υπήρχε με τον Ολυμπιακό λόγω απουσιών και έφτασε και στον τελικό μιας και κέρδισε την Γαλατά. Ενώ βλέπετε την Ζεχάγκινες, την κορυφαία μπλοκέρ αυτή την περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με τη διάρκεια στην απόδοσή της, παραλαμβάνοντας ένα μυστικό από τον αντιπρόεδρο του Πανιωνίου, τον κύριο Σπύρο Κούβελο. Λοιπόν, πάμε με τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Φίλιππο Σκιάβο, είναι δίπλα στον Ανδρέα Φούντα.
5: Coach, they win yesterday against a very strong team. A very nice game today against maybe the best team in the world. How does this tournament can help you for the preparation of your team?
6: But for sure is the best way to train because we play today, I agree with you, is one of the best teams, maybe one of the best three teams in the world. And yesterday also got us a very good team. So for us it's a very tough match, two very tough matches, so it's very important for us. We work good, I think. We grow during the match, and for me, this is the most important thing because we have to learn from this match. We have to learn that there is something that we have to push every single time on all the easy situation. And for example, in the second set, we miss some easy situation. We cannot compare our level now with this team, with one team like this. But in the easy situation, we can play against, also against Rakitic and Gundogan, and we have to perform 100%. Doesn't matter what's happening in front. So for me, the first tip for the team is, okay, we play against a good team, but we have to push always 100% without regret. If we play our best version, volleyball version, okay, we can do everything. After, if in front they are stronger, good.
5: Can I ask you something about the moments after the game? You are here in Athens for a friendly tournament and you have so much people supporting you with this kind of intensity and those moments that you had with them after the game.
6: Yeah, first of all I want to say thank you because it's a surprise. The manager said to me, "Ah, yes, we have some supporters from Pau." Okay, I said, okay, perfect. When I saw it, it was amazing because I think that the team feel this. All the girls are surprised at the beginning of the match and is like to play Thessaloniki tonight. Also, is very very nice, and I want to say thank you because they continue to push behind us till the end of the match. So for us is a very good. It's a pleasure. It's a pleasure to see something like this, and it's the first time in Greece. So for me and for a lot of players, so this is the real feeling that I have. I'm very very very satisfied and very grateful for the supporter.
2: Thank you very much, coach.
6: Thank you so much.
2: Λοιπόν, ρωτήσαμε πρώτα τον Φίλιππο Σκιάβο για το παιχνίδι, για το τουρνουά γενικότερα. Μας είπε ήταν ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να προετοιμαστούμε. Δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε δύο εξαιρετικές ομάδες. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι σε απλές καταστάσεις μπορούμε να παίξουμε, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Θέλω μια ομάδα επιθετική που να πιέζει. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και δεν πειράζει αν πάει κάτι λάθος στο πλάνο μας. Είναι κάτι που είπε πολλές φορές και στη διάρκεια του αγώνα.
0: Φυσικά. Γιατί βλέπουμε την Ιωάννα Καρέλια μαζί με την. Και γλυκό την Γιουνές, το αναμνηστικό τρόπαιο στη μνήμη του πατέρα της. Έχει ιδιαίτερη αξία για την αρχηγό του Πανιωνίου που έχει συμβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει ο Πανιώνιος να γιγαντωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα να φέρει και αθλήτριες πολύ ψηλού επίπεδου στο Πανιώνιο και πλέον και ομάδες όπως η Βάκιμπανκ. Με αυτό έτσι το στιγμιότυπο πέφτει η αυλαία σιγά σιγά αυτή τη διοργάνωση, αυτού του τουρνουά. Μπορεί να συνεχίσει αυτό που σε διέκοψα λίγο νωρίτερα και έλεγε, Ανδρέα.
2: Δεν βεβαίως πολύ καλά έκανε. Το κομμάτι που τον ρωτήσαμε στο δεύτερο σκέλος ήταν για την παρουσία του κόσμου, για τη στήριξη που είχε ο ΠΑΟΚ σήμερα στο γήπεδο του Πανιωνίου, μακριά από τη Θεσσαλονίκη προφανώς. Μας είπε ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Μου είχαν πει ότι θα έρθουν κάποιοι φίλαβλοι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν περίμενα να δω αυτό το πράγμα. Είναι το καλύτερο δυνατό καλωσόρισμα και για μένα, αλλά και για όσες παίκτριες έρχονται πρώτη φορά στην Ελλάδα και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Ήταν σαν να παίζαμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έτσι μας είπε.
0: Ωραία, λοιπόν, και με αυτό το στιγμιότυπο. Σας αποχαιρετούμε εδώ με την Βάκιμπακ να είναι η ομάδα που κατακτά το πρώτο διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Ραντεβού εν ευθέτω χρόνο με όλα όσα θα συμβούν στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών στον πόλη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: νότες και φιλοσοφίες, τις παρεάς ιστορίες.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται η παρέα σου.
2: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: τα πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς. Εδώ μιλάει η Αγία Ράμπλος.
1: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
2: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω όλο!
0: Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα?
3: Με ποιον ήσουν?
1: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Δήμητρας.
1: Hello.
2: Ποιος είναι?
3: Καλεοφίτη.
1: Δικιά μας είναι.
4: Πώς γελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
5: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
1: Εμένα δεν σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάλη γελάς.
6: Όχο κάλλος.
1: Το εθνικό της.
5: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
7: Είστε τα ατρόμητα λεοντάρια τη χαρή μου.
1: Ευχαριστώ Χριστό.
5: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.

0: νότες και φιλοσοφίες, τις παρεάς ιστορίες.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέα σου.
2: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
3: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
4: Πρώτη στην ενημέρωση.
5: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, Miso Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, Miso Clivor.
2: Αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
2: Ρεπορτάζ.
6: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
2: Αναλύσεις.
7: Ο διαιτητής κάθε πιο έξω και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
2: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
8: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο Σπορ Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ. Μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε. Συνεχίζουμε.

Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Στην καρδιά του Αργοσαρονικού, ερχόμενος από τον Πειραιά, θα σου πάρει από 55 λεπτά μέχρι 1 ώρα και 45 λεπτά για να αποβιβαστείς στο νησί, αν επιλέξεις υπτάμενο δελφίνι ή ferry boat αντιστοίχως. Αν για τα ψάρια το Αγκίστρι είναι μοιραίο, για μένα είναι αναζωογονητικό. Δεν θα μιλήσουμε όμως για ψάρεμα, αλλά προτείνω απόδραση στο Αγκίστρι.

0: μικροσκοπικό και καταπράσινο, μοιάζει με πλωτό πευκό δάσος. Αφιέρωσε του χρόνου να κάνεις μια ημερήσια εκδρομή ή να μείνεις μερικές μέρες. Έλα να το εξερευνήσουμε μαζί.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Εγώ πάω δια θαλάσσης. Για τη Χαλκιάδα ξεκινήσαμε, αλλά πετύχαμε κάλμα και τελικά κάνουμε το γύρο του νησιού με καπετάνιο ξεναγό τον Παναγιώτη.
2: Αν έρθει κάποιος αγκίστρι, έχει τη δυνατότητα να κάνει το γύρο του νησιού όπως καλή ώρα το κάνουμε εμείς τώρα?
3: Υπάρχουν τουριστικά καραβάκια που είτε μπορεί να κάνει το γύρο του νησιού είτε να σε μεταφέρουν στα κοντινά μας νησιά. Με λίγο χαμηλό κόστος, δεν το γνωρίζω να σας πω, και καθημερινά ταξίδια.
2: Ημερήσεις δηλαδή?
3: Ημερήσεις. Κάποια ξεκινάνε το πρωί και επιστρέφουν πίσω το βράδυ, ή κάποια άλλα τα δεσμεύεις εσύ για όσες ώρες θέλεις, κάνουν το tour που θέλεις και αυτό.
2: Πάμε να συνεχίσουμε, πας και...
3: Φύγαμε, γιατί έχει πολύ ωραία μέρα και ναι, μπορεί να πετύχουμε δελφινάκια.
2: Ωραία, ωραία, για βάλε μπροστά.
3: Εδώ τώρα κοντεύουμε στο παραδοσιακό καρνάγιο του νησιού. Είναι ένα από τα τελευταία που κάνουν αυτή τη δουλειά, την παραδοσιακή. Και μπορεί να μας τυχερεί να βρούμε και κάποιος κάπως παραδοσιακό εκεί.
2: Φτιάχνουν δηλαδή ξύλινα σκαλιά.
3: Ναι, ναι, ναι, από την αρχή.
2: Ωραία.

Από εδώ πας στο Μεγαλοχώρι, την πρωτεύουσα του νησιού, μέσα από δύο διαδρομές. Είτε γυαλό-γυαλό ή από τον εσωτερικό δρόμο που περνάει από το Μετόχι και στο Συστήμα.

Δεν χρειάζεται να πάρεις μεταφορικό μέσο μαζί σου. Οι αποστάσεις στο νησί είναι μικρές. Το υγειοφυσικό του ανάγλυφο είναι ήπιο. Όμως, αν επιθυμείς εποχούμενες μετακινήσεις, μπορείς να νοικιάσεις ό,τι θέλεις. Μέχρι και ξύλινο ποδήλατο.

0: Παίρνω το δρόμο για το Μετόχι. Είναι πανέμορφο, δροσερό και γραφικό χωριό με τοπικό χαρακτήρα, με παλιά παραδοσιακά σπίτια και πανοραμική θέα στο Αγκίστρι και στην Αίγινα. Μόνο αν το περπατήσεις θα αντιληφθείς πόσο όμορφο είναι αυτό το μικρό οικιστικό σύνολο. Συνεχίζω από τον εσωτερικό δρόμο που φέρει στην παραλία και κάνω αριστερά για το μεγαλοχώρι. Γραφικά πλακόστρατα δρομάκια, παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια, κεραμοσκεπές, αυλές γυρισμένες, καφενεία και ο μοναδικός ανεμόμυλος υπογραμμίζουν με την ύπαρξή τους τη ζωντανή ιστορία του τόπου. Το Αγκίστρι μπορεί να είναι βουτυγμένο στη θάλασσα, αλλά είναι πνιγμένο στη βλάστηση, με ποσοστό κάλυψης πρασίνου 80% παρακαλώ. Κατευθύνομαι προς το νότιο κομμάτι του νησιού, ο δρόμος περνά από την παραθαλάσσια τοποθεσία Δραγονέρα με τις δύο παραλίες. Τη μικρή που είναι κάτω από το δρόμο και πας με τα πόδια, και τη μεγάλη Δραγονέρα, στην οποία καταλήγει παρακλάδι του δρόμου. Άλλο τοπίο εδώ. Σε ένα περίεργο παιχνίδι τους, τα στοιχεία της φύσης έχουν εσμιλέψει τα βράχια, δίνοντας περίεργα σχήματα. Να, όπως εκείνη τη βραχώδη μύτη. Οι ντόπιοι τη λένε Ινδιάνο. Τα λιμενάρια μοιάζουν με μπαλκόνι πάνω από γαλανά νερά. Έχουν την ομορφιά που δημιουργεί πατίνα του χρόνου. Φεύκα, πετρόκτιστα σπίτια, το παλιό σχολείο, η εκκλησία της Αγίας Κυριακής και φιγούρες ντόπιων σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. Λίγο πιο κάτω, το γραφικό λιμανάκι της Μάρζας αποτελεί ιδηλιακό σκηνικό. Η διαδρομή τερματίζει στην εξωτική Απόνησο. Δεν έχει αμμουδιά, αλλά είναι οργανωμένη. Ο Κολπίσκος είναι και αραξοβόλη για σκάφη.
1: Κανονικά εγώ έπρεπε να είχα βουτήξει και να απολαμβάνω τώρα το ηλιοβασίλεμα. Είναι ιδανικό το μέρος εδώ πέρα. Όμως μου τα χάλασε ο καιρός, με έπιασε μπουρίνη. Όπως καταλαβαίνεις, μετά από όσα είδες, δικαίως το νησί λέγεται Αγκίστρι. Έρχεσαι για λίγο και μένεις εγκυστρωμένος για πάντα. Και το σημαντικότερο είναι δυο δρασκελιές από την Αθήνα. Εντός Αττικής δηλαδή.

0: έχουν έναν παράξενο τρόπο να μας ακολουθούν. Περνούν σύνορα, αλλάζουν τόπους, γίνονται νέες διαδρομές.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες όπου υπάρχουν.
0: Και κάθε εβδομάδα μας συστήνουν για 2 ώρες μια Ελλάδα που βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την ίδια τη χώρα.
2: Περισσότερα νέα πάντα από τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο ΕΡΤ Κόσμος. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ. Για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
1: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
0: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Μπουζούκια και πολύ κέφι. 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Crossmere Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη Super Cruiser μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8-day cruise with the NCL Luna, with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκευή.

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Lady. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσι.

Το γλέντι από τον Νίκο Απεργή. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε.

Ήταν ο Νίκος Νομικός Νίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στη... Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάτικος και χασαποσέλικος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από την τηλεόραση και στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Και ο Βοσκός. Ερμηνεύουν το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιγούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music.

Η ώρα 4 και 26 λεπτά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σε λίγο, εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου για πληροφορίες στο 727-481-0812. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες ότι ετοιμαστείτε για τη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα. Είχα 10 καμπίνες, ρε παιδιά, πρωτοφανές. Μέσα σε μερικές ώρες, μόλις μπήκα στον αέρα, είχα τη διαφήμιση, πουληθήκανε και οι 10 καμπίνες με, πόσο ήταν, $482 το άτομο. Φανταστικό. Αλλά τώρα έχω και άλλες καμπίνες. Έχω καμιά κοσαριά καμπίνες, οι οποίες είναι $860 το άτομο για τη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα. Πάρτε με τηλέφωνο, αυτά είναι με τα τάξες μαζί. Με τα τάξες μαζί. Πάρτε με τηλέφωνο και κλείστε την καμπίνα σας από τώρα. Τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812. Πάμε να ακούσουμε μερικές ειδήσεις τώρα από το Alert TV στην Ελλάδα. Τι γίνεται με τα γεγονότα. Χαμός λέει γίνεται στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, εκεί πάντα μια ζωή χαμός γίνεται. Ας ακούσουμε τις ειδήσεις μας. Are now the leading cause of death among you.

0: Σκάφος το οποίο έγινε σήμερα το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Το αεροσκάφος, το οποίο είχε πάνω από 100 Ισραηλινούς επιβάτες, άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος, κάνοντας σχεδόν κάθετη πτώση. Φανταστείτε ότι έχασε 17.000 πόδια, σχεδόν 6 χιλιόμετρα, μέσα σε μόλις 55 δευτερόλεπτα. Οι εξελίξεις ήταν ακαριέες. Έτρεξαν δύο αναπληρωματικοί πιλότοι, ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός, προς το πιλωτήριο, το οποίο πιλωτήριο είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης και σφαγείο. Γιατί, τι έγινε? Μέσα στο πιλωτήριο λοιπόν ήταν ένας πιλότος από την Ινδία και ένας πιλότος από το Ομάν, Ισλαμιστής τρομοκράτης όπως αποδεικνύεται. Ο Ισλαμιστής είχε φέρει μαζί του, είχε περάσει μαχαίρι. Αρχίζει και μαχαιρώνει τον Ινδό πιλότο στο κεφάλι, στα χέρια, στο σώμα. Τον αναισθητοποιεί, πολύ πιθανό να νόμισε ότι τον σκότωσε. Ο Ινδός πιλότος, πέφτοντας και οριακά πριν χάσει τις αισθήσεις του, καταφέρνει και τραβάει τον διακόπτη ο οποίος υπάρχει και ξεκλειδώνει το κόκπιτ. Με το που ξεκλειδώνει το κόκπιτ, μπαίνει μέσα ένας εκ των Ισραηλινών, ο οποίος κάνει κεφαλοκλείδωμα στον πιλότο από το Ομάν, τον τρομοκράτη, ο οποίος έχει αφήσει το μαχαίρι και ρίχνει το αεροπλάνο, πάει να συντρίψει το αεροπλάνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ακόμα και τα διεθνή μέσα ξεπλένουν μία ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια. Του κάνει κεφαλοκλείδωμα και τραβάει ταυτόχρονα το πιδάλιο, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην συντριβεί. Μπαίνουν μέσα οι δύο πιλότοι, καθώς και άλλα δύο μέλη τουλάχιστον από τους επιβάτες. Αφοπλίζουν, απενεργοποιούν τον επιτιθέμενο, τον Ισλαμιστή. Ένας οδοντίατρος Ισραηλινός, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο, πέφτει επάνω στον Ινδό πιλότο, τον ήρωα αυτόν, και πραγματικά τον έσωσε, του σταμάτησε την αιμορραγία σε πολλά σημεία. Και το αεροπλάνο εν τέλει, με τις οδηγίες και φυσικά την πλοήγηση πλέον των δύο αναπληρωματικών πιλότων, που ήταν σαν ταξιδιώτες, έτσι, δεν είχαν ούτε στολή ούτε τίποτα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν τέτοια η πτώση που ακόμα και η ουρά του αεροπλάνου έχασε κομμάτι. Όλα όμως, αυτοί οι επιβάτες που ήταν μέσα, τα οφείλουν στον Ινδό πιλότο, ο οποίος Ινδός πιλότος, πάμε να δούμε τη φωτογραφία του. Ο Ινδός πιλότος αυτός είναι ο Μιτ Μακτσάν, ο οποίος πάλεψε λησαλέα, όπως προκύπτει μάλιστα και από τα τραύματα που φέρει. Θα δούμε σε λίγο το βίντεο όπου είναι πραγματικά αιμόφυρτος, αιμόφυρτος από πάνω μέχρι κάτω. Κατάφερε, ενώ ο Ισλαμιστής νόμιζε πως τον είχε εξουδετερώσει, να ανοίξει το κόκπιτ. Αυτή ήταν η... το σημείο κλειδί, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχε ειδικό κωδικό ασφαλείας που τον γνώριζαν οι αναπληρωματικοί πιλότοι. Όχι, δεν ισχύει. Ο συγκεκριμένος τύπος αεροπλάνου δεν έχει κωδικό ασφαλείας. Έχει όμως διακόπτες δίπλα σε κάθε κάθισμα του πιλότου, προκειμένου οποιοδήποτε από τους δύο πιλότους να μπορεί να το τραβήξει και να ξεκλειδώσει το κόκπιτ, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση είτε στο πλήρωμα είτε σε οποιονδήποτε μέσα στο πιλωτήριο. Η υπουργός μεταφορών του Ισραήλ, εξοργισμένη, ανέστειλε, όπως καταλαβαίνετε, τις πτήσεις της Fly Dubai, η οποία αξίζει να πούμε, Νίκο Πάσχο, καλησπέρα κιόλας.
1: Καλησπέρα, Άντρια.
0: Ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ιαπωνικής ιδιοκτησίας και το ενίκιαζε η Fly Dubai μέσω Ισραηλινού φαντ. Άκου τώρα έτσι πώς η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια. Η Ισραηλινή υπουργός μεταφορών απαγόρευσε επί τόπου οποιαδήποτε προσέγγιση της συγκεκριμένης εταιρείας στο Ισραήλ και μάλιστα διευκρίνησε πως η άδεια στη συγκεκριμένη εταιρεία να πετάει στο Ισραήλ είχε δοθεί υπό τον όρο ότι κανένας από τους πιλότους και το πλήρωμα δεν θα προέρχεται από χώρα που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Το Ομάν, για παράδειγμα, γιατί από το Ομάν ήταν ο Ισλαμιστής, δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ξέρετε ποια άλλη εταιρεία δεν μπορεί να πετάξει στο Ισραήλ? Η Turkish Airlines. Οι τουρκικές αερογραμμές απαγορεύεται να προσεγγίσουν Ισραηλινό αεροδρόμιο. Γιατί? Για λόγους ασφαλείας. Και μία έρευνα που κάναμε μας έδειξε κάτι ανατριχιαστικό. Η πλειοψηφία των πιλότων της Turkish είναι Τούρκοι. Η δεύτερη εθνοτική ομάδα που συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι των πιλότων είναι Γερμανοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων τουρκικής καταγωγής. Και η τρίτη εθνοτική ομάδα είναι Ιρανοί, χωρίς να θέλουμε να υπονοήσουμε τίποτα για τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση. Νίκο Πάσχο, καλησπέρα και επίσης.
1: Καλησπέρα και θα συμφωνήσω απόλυτα, Αντρέα, ότι είναι τρομοκρατική επίθεση, παρόλο που αυτό που ανέφερες προσπαθούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να το ωρεοποιήσουν, να το στρογγυλέψουν, έτσι.
0: Τσακώθηκαν, λέει, δύο πιλότοι.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλη αηδία θα
1: σκαρφιστούν. Ακριβώς.
0: Και πρώτοι Βρετανοί, έτσι.
1: Οι Βρετανοί.
0: Που μετατραπεί σε καλυφάτο.
1: Οι οποίοι και μου έκανε εντύπωση, διότι μεγάλα μέσα της Βρετανίας, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια αξιοπιστία, από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να ξεπλύνουν αυτή την ιστορία.
0: Έτσι.
1: Ωστόσο, όμως, να έρθουμε στο εσωτερικό και να δούμε τα έργα και τις ημέρες της αμαρτωλής ΔΥΠΑ, ξέρετε, ο πρώην ΟΑΕΔ. Και τη δική τριάς της κυρίας Χορμόβα. Πριν λίγες μέρες μάθαμε για το μεγάλο σκάνδαλο, το τεράστιο σκάνδαλο, διαβάσαμε για το κτίριο της ΔΥΠΑ, 36 εκατομμύρια, κάποιες offshore στην Κύπρο, όπου οι ιδιοκτήτες αυτών των offshore είναι άλλες offshore, δεν ξέρουμε ποιος είναι, κατέληξαν εκεί τα εκατομμύρια από σε ένα κτίριο για πι. Πριν κάποιους μήνες, το είχαμε αποκαλύψει και από εδώ, ήταν το σκάνδαλο με τα voucher, που κάποιοι είχαν προνομιακή μεταχείριση, τα SMS, άνοιξαν οι πλατφόρμες, έκλεισαν οι πλατφόρμες. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ καταγγέλουν τη διοίκηση για αδιαφάνεια και κάνουν κριτική, ασκούν κριτική για τη διαχείριση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης σχετικά με την κατάρτιση των ανέργων. Ψάξαμε λοιπόν και εμείς να δούμε, κάναμε ρεπορτάζ, κάναμε μια δημοσιογραφική έρευνα. Να δούμε τι στο καλό γίνεται. Όλα αυτά είναι τυχαία ή όντως υπάρχει όχι αμαρτωλή ΔΕΠΑ και η διοικήτριά της κυρία Χορμόβα, αλλά και η κάλυψη πολιτική από την προϊσταμένη της, την κυρία Κεραμέως. Προσέξτε λοιπόν τι μας έβγαλε η δημοσιογραφική έρευνα. Υπάρχει επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεγάλων δομών επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος, προσέξτε, κατά κάποιο μαγικό τρόπο τα δεκάδες εκατομμύρια της ΔΥΠΑ περνούν από το δικό του μαγαζί, από τη δική του επιχείρηση. Αυτό λοιπόν τι μας λέει, ότι εδώ υπάρχει προνομιακή σχέση, υπάρχουν και καταγγελίες.
0: Υπάρχει καταγγελία επίσημη, πρόσθεσε, δεν ξέρω τώρα εγώ για πρόσωπα και πράγματα, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα και υπάρχει και καταγγελία ότι γινόταν συγκερασμός πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, ούτως ώστε να αποκτήσουν έναν όγκο και να πεταχτούν οι μικροί, οι λεγόμενοι,
1: ακριβώς,
0: οι μικρές εταιρείες έξω.
1: Υπήρξε.
0: Και έχουμε και το σκάνδαλο, ο σκάνδαλο περιγράφει τουλάχιστον στο ντοκουμέντο που το διάβασα εγώ, για τους φυλακισμένους, για την επανένταξη των φυλακισμένων. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση,
1: ακριβώς,
0: πολλών εκατομμυρίων. Τώρα κοίταξε. Η κυρία Κεραμέως έχει την ευθύνη.
1: Ακριβώς. Αυτό. Η κυρία Κεραμέως έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχει επιληφθεί, διότι εδώ δεν μπορεί να κάνουμε εμείς δημοσιογραφική έρευνα να βοάει η αγορά. Υπάρχει και καταγγελία από ιδιοκτήτη ΚΕΚ, ο οποίος ξαφνικά, ενώ έκανε την καταγγελία και μιλούσε για γκρουπιέρι, ο οποίος μοιράζεται εκατομμύρια, ξαφνικά την απέσυρε. Έτσι, όλα αυτά δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλη η αγορά. Οι ιδιοκτήτες να τα παθαίνουμε εμείς, η κυρία Κεραμέως να μην ξέρει τίποτα. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της η κυρία Κεραμέως και να δράσει. Και να δράσει σήμερα. Διότι να κλείσω με το θέμα και να επιθυμίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται γενικότερα με τη ΔΥΠΑ. Έτσι.
0: Λοιπόν, εμείς αναμένουμε ανοιχτή σε οποιαδήποτε απάντηση, αλλά τα δημοσιεύματα πλέον είναι πάρα πολλά και δεν μπορεί να παριστάνουμε ότι δεν ακούμε και δεν βλέπουμε. Λοιπόν, Νίκος Πετρουλάκης, Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και πέρα από την τραγικότητα της είδησης που δώσατε και ευτυχώς γλίτωσαν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο αεροσκάφος. Έτσι που σας είδα, κύριε Παπακυριακόπουλε, περίμενα να πείτε για εξόδους κινδύνου, για ζώνες ασφαλείας, για μάσκες οξυγόνου και για σωσίδια γυλαίκα, αλλά δυστυχώς δεν είδα κάτι τέτοιο όταν σας είδα μέσα στο...
0: Έχετε καιρό να μπείτε στο αεροπλάνο και σας έχει λείψει, μου φαίνεται.
2: Την περασμένη εβδομάδα ήμουν.
0: Ορίστε, να το. Υπτάμενος και gentleman.
2: Υπτάμενος και gentleman, αλλά είδα πάνω από την Εύβοια, περνώντας, ερχόμενος στην Αθήνα, είδα ότι έχει γεμίσει από κάτι με μεγάλους έλικες. Τι είναι αυτά που έχουν βάλει εκεί?
0: Μάλλον δεν είναι αναδάσωση, μάλλον.
2: Μάλλον, ναι, μάλλον. Κάτι άλλο είναι. Κάτι άλλο με μεγάλους έλικες.
0: Τον κύριο Μπένο να ρωτήσουμε. Που έφυγε μα... λες και του βάλαν έλικα από τον Εύρο. Είδες μόλις τα 3%
2: για, γιατί έχει γεμίσει όλη η Εύβοια, η οποία κάηκε και γέμισε όλη. Από... Περνούσαμε από πάνω από το αεροσκάφος και έβλεπα τα τρία. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτά τα μεγάλα πράγματα που γυρίζουν. Δεν το ήξερα, ας πούμε, τι είναι.
0: Για και να δίνουμε λέγανε... τσάμπα ρεύμα στους Βουλγάρους, κύριε Πετρουλάκη, γι' αυτό είναι.
2: Ναι. Πού είσαι, πού ζεις, λέει, ανεμογεννήτριες, είναι η καινούργια απόφαση του Μητσοτάκη να γεννήσει στην Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Άρα εντάξει, λέω, τελειώσαμε. Θέλω λίγο να πω κάτι, κύριε Παπακυριακόπουλο, ότι σήμερα γλιτώσαμε την ξεφτύλα στη Βόρεια Ελλάδα με την απόφαση του ΚΑΣ, το οποίο ο ΚΑΣ εξαίρεσε ευτυχώς το επταπύργιο Θεσσαλονίκης, όπου η κυρία Μενδώνη έχει δώσει όλα τα αρχαία της Ελλάδος για να γίνονται δεξιώσεις. Γάμοι, βαφτίσια, εκδηλώσεις επιχειρηματικές κλπ. Και ευτυχώς το εξαίρεσε το επταπύργιο, ένα ιστορικό σημείο της Θεσσαλονίκης, και δεν θα φάμε σουβλάκια εκεί, ούτε θα έχουμε βότκες να πίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Ευτυχώς η ξεφτύλα τη γλιτώσαμε.
0: Δεν ξέρω να... μήπως δεν να... έπρεπε να το αναφέρετε, κύριε Πετρουλάκη. Μήπως δεν έπρεπε να το αναφέρετε. Μήπως τους βάλετε ιδέες, ξέρω εγώ.
2: Όχι, το ΚΑΣ.
0: Πώς πούνε αυτό το ευταπύργιο, γιατί τα αφήσαμε απ' έξω, ρε παιδιά.
2: Δεν μπορεί να γίνει τώρα πλέον, τελείωσε. Και επίσης να κάνω αφιέρωμα στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ειδικός επί των γυψοσανίδων στα νοσοκομεία, γιατί εγκαινιάζει γυψοσανίδες συνέχεια. Γενικό νοσοκομείο Κυλκής, 3 κτίρια με αμίαντο στην οροφή. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχει απόφαση για να αντικατασταθούν. Και στο ένα, μάλιστα, έβαλαν 17 καθαρίστριες και όλα τα καθαριστικά εκεί μέσα για να πάνε καθαρίζουν το νοσοκομείο με τον αμίαντο από πάνω. Και πριν από ένα χρόνο έχει γίνει καταγραφή, αφιερωμένο στον κύριο Γεωργιάδη. Δεύτερο αφιέρωμα προς τον κύριο Γεωργιάδη, χωρίς παθολόγο και ψυχολόγο, έμεινε το ιατρείο της ελληνικής αστυνομίας στην Αλεξανδρούπολη. Πήραν τους γιατρούς και τους στείλαν στο Δημότυχο, επειδή δεν έχουν γιατρούς στο Δημότυχο. Και δεν έχει ούτε ψυχολόγο ούτε παθολόγο. Και τρίτον, στον Εύρο υπάρχουν τα φάρμακα σε περιορισμένες ποσότητες, μεγάλες ελλείψεις που προβληματίζουν. Τη στιγμή που έρχονται, κύριε Παπακυριακόπουλε, και αυτό είναι σημαντικό, έρχονται Τούρκοι από την Αδριανούπολη, την Κωνσταντινούπολη και άλλες περιοχές της Τουρκίας και παίρνουν ενέσεις αδυνατίσματος από την Αλεξανδρούπολη. Έρχονται για να αδυνατήσουν οι Τούρκοι, αλλά χωρίς ιατρικές βεβαιώσεις, χωρίς ιατρικές συμβουλές, χωρίς τίποτε. Ποιες είναι οι ενέσεις που αδυνατίζουν? Φέρτες. Μα πρέπει να έχεις ιατρική συμβουλή, δεν χρειάζεται. Φέρτες, εγώ θέλω να αδυνατήσω, λένε οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από τον Εύρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, που τον σεβόμαστε και τον εκτιμούμε πάρα πολύ, τον διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Κύριε Μαλκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πολλές ευχές σε όλους σας.
0: Δυστυχώς, κύριε Μαλκίδη, για άλλη μια φορά, δυστυχώς, δεν θέλουμε να πέφτουμε μέσα, δεν θέλουμε να δικαιωνόμαστε. Δεν θέλουμε, όταν προβλέπουμε μειοδοτικές ενέργειες κατά των εθνικών συμφερόντων, να επιβεβαιωνόμαστε και μάλιστα τόσο ηχηρά και τόσο σύντομα. Πάμε να δούμε το βίντεο.
4: Από τη γαλάζια πατρίδα στο γαλανόλευκο χρήσμα. Ήταν 13 Νοεμβρίου 2019 όταν η Τουρκία υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη τον χάρτη με τις διεκδικήσεις της για αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, γνωστές και ως γαλάζια πατρίδα. Η επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ έφερε την υπογραφή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας, Φεριντούν Σιμιρλίογλου. Παρόλο που η Αθήνα καταδίκασε τις διεκδικήσεις της γείτονος χώρας ως νομικά αβάσιμες, ανακριβείς, αυθαίρετες και ως πλήρη παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επιβράβευσε τον Τούρκο διπλωμάτη. Πώς? Τον Δεκέμβριο του 2024 πρότεινε από κοινού με την Τουρκία τον εγκληματία Σιμιρλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Και αφού έλαβε αυτή την όθηση με την ελληνική ψήφο, τώρα ο Σιμιρλίογλου ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα. Η Τουρκία προωθεί τον εκλεκτό του Ερντογάν και εκφράστη του βαθαίους κράτους, που έχει υιοθετήσει σκληρές θέσεις στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, ως υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Μένει τώρα να δούμε αν η ελληνική πλευρά συντελέσει και πάλι στη διπλωματική αναβάθμιση του Φεριντούν. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση και την πολιτική αυτοχειρίας που ακολουθεί στα εθνικά θέματα, όλα είναι πιθανά. Η αυτουργή του εθνικού εγκλήματος που συντελείται σε βάρος της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν και ο κάθε συνειρλίογλου που τον στηρίζει ο κάθε γεραπετρίτης να κηρυχθεί persona non grata.
0: Κύριε Μαλκίδη, από τότε φωνάζαμε και μαζί από εδώ ότι είναι έγκλημα, είναι μείζον εθνικό έγκλημα να προτείνεται από την Ελλάδα ο Σινιρλίογλου για την θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΣΕ. Και να που σήμερα δικαιωνόμαστε.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ καλά πράξατε και βάλατε όλο αυτό το πλαίσιο όχι μόνο στο ιστορικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό και διπλωματικό. Βεβαίως εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου και αυτό βεβαίως δεν αναιρεί την σημασία που έχει και αυτή η πράξη από την πλευρά της Ελλάδας και κυρίως η προώθηση του συγκεκριμένου από την πλευρά της Τουρκίας. Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, επαναλαμβάνω, θα είναι γυναίκα για πολλούς και διάφορους λόγους. Και βεβαίως αυτό θα είναι και μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση για το τι τελικά θα εκφράσει μια γυναικεία παρουσία στη θέση αυτή. Βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε πει και μαζί, ότι ο ΙΕ είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όχι μόνο για το ζήτημα που αφορά τα δικαιώματα και την υπεράσπιση του δικαίου σε όλο τον κόσμο, αλλά σε ό,τι αφορά και την υπεράσπιση του δικαίου στην Κύπρο. Αυτό αναιρείται πάρα πολλές φορές στο ΙΕ και φυσικά με τη βράβευση του Γκουτέρες, του γελίου Γκουτέρες πραγματικά, με το βραβείο Κεμάλ, που είναι πραγματικά μια αυτοανέρεση του ίδιου του διεθνούς αυτού οργανισμού. Ωστόσο, για να έρθουμε πιο συγκεκριμένα σε ό,τι συμβαίνει σε όλο το πλαίσιο των νεοτουρκικών, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη τις τελευταίες μέρες, το είπατε κι εσείς, το έχετε πει αρκετές φορές, καλό είναι να το επαναλάβουμε, ότι πλέον διαρρέονται πληροφορίες ότι το καλώδιο το οποίο κάποια στιγμή θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο, αυτό δεν θα ακουμπήσει το παράνομο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας που βρίσκεται στο Καστελόριζο, προκειμένου να μην προκληθούν και άλλες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Άρα λοιπόν, εμέσως ή αμέσως, de jure ή de facto, πείτε το όπως θέλετε, η πραγματικότητα είναι μία και το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι τελικώς με αυτή την υποχώρηση από την πλευρά της Αθήνας θα αναγνωριστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η παρανομία σε ό,τι αφορά το Καστελόριζο.
0: Άνω τελεία, κύριε Μαλκίδη. Άνω τελεία. Θίξατε ένα τεράστιο θέμα. Και πάμε να δούμε το ανοσιούργημα που διέπραξε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στον Sky στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε να δούμε το δύο.
5: Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις. Δυστυχώς, οποιοδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μια απλή παρακολούθηση του χάρτη. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων, να δει ότι το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη.
0: Να πούμε, κύριε Μαλκίδη, ότι μία ημέρα πριν τις κατάπτυστες δηλώσεις αυτές του Γεραπετρίτη, είχαμε αποκαλύψει ότι όντως η χάραξη του καλωδίου δεν είχε καμία σχέση με το παράνομο τουρκικό πάρκο στο Καστελόριζο. Το παράνομο! Και βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών και κάνει λόγο για τουρκικό πάρκο, κύριε Μαλκίδη.
3: Ακριβώς αυτό είναι και εκείνη η ουσία και ο πυρήνας, όχι μόνο της συζήτησής μας, αλλά γενικότερα όλες τις πράξεις, η οποία αφορά το Αιγαίο. Φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο με το καλώδιο.
0: Να το. Θυμίζω... Αυτή η φωτογραφία που αποκαλύψαμε, κύριε Μαλκίδη, συγγνώμη για τη διακοπή. Βλέπετε ότι το GSI κάνετε... το καλώδιο πορτοκαλί, που δεν έχει καμία σχέση με το παράνομο τουρκικό πάρκο.
3: Ακριβώς. Και σύν της άλλης ρίχνουν και τον μπαλάκι στη γαλλική εταιρεία, η οποία υποθέτει ότι αυτή θα διστήσει την άδεια. Δηλαδή, άλλαν τι άλλων. Επιπλέον, υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την ύπαρξη όχι μόνο της συγκεκριμένης σύνδεσης, αλλά και γενικότερα του σχεδιασμού της Τουρκίας. Ό,τι αφορά το γκριζάρισμα για ακόμα μια φορά του Καστελόριζου, με το παράνομο πάρκο το οποίο ήδη το έχει αποκτήσει και νομικό περίβλημα, σύν το γεγονός ότι προετοιμάζεται και θα εκδοθεί ναύτεξ και θα είμαστε σε θέση να τη συζητήσουμε. Σε λίγες ώρες ή σε λίγες μέρες από τη στιγμή που μιλάμε, σε ό,τι αφορά την πόντιση και την έρευνα προκειμένου να κατασκευαστεί αγωγός φυσικού αερίου που θα συνδέσει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα δεσμευτεί και άλλος χώρος, σύν το γεγονός ότι υπάρχει μια ήδη ναύτεξη η οποία τρέχει, η οποία υπάρχει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, που αφορά τα νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σύν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πρόκληση ότι δεν πρέπει ουδεμία στάση της Ελλάδας ό,τι αφορά τα 12 μίλια και την ΑΟΣ να προκαλέσει την Τουρκία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε του συμπεράσματος και χώρια τα άλλα τα οποία ακούσαμε προφανώς δεν έχουν καμία βάση, ότι αυτή τη στιγμή όχι απλώς υποχωρούμε απέναντι στην Τουρκία, αλλά και περιοριζόμαστε στο Αιγαίο και ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου, όπου για ακόμα μια φορά πρέπει να το πούμε ότι εφάπτεται με την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Κύριε Πετρουλάκη, το να κάνεις, εμείς θα το τονίσουμε, γιατί αν δεν είχε κάνει το ανοσιούργημο ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης να προτείνουν το Σινιδλίογλου, δεν θα υπήρχε καν η υπόνοια να προταθεί για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ήταν η θέση εφαλτήριο η Γενική Γραμματεία του ΟΑΣΕ για να πάει στον ΟΗΕ ο Σινιδλίογλου, έστω και ως υποψήφιος. Είναι, κύριε Πετρουλάκη, σαν να πρότεινε η Ελλάδα τον διαβόητο Γκράτσι, Εμμανουέλε Γκράτσι, του Μουσολίνη που έφερε το τελεσίγραφο, να τον πρότεινε για ανώτατο διεθνές αξίωμα.
2: Σωστό. Και την ίδια στιγμή είχε εκφράσει επιθυμία Κύπριος διπλωμάτης για να είναι αυτός υποψήφιος και κόπηκε πριν την ώρα του, γιατί οι Κύπροι αναγκάστηκαν, αν θυμάστε, να δώσουν συγκατάθεση για τον Τούρκο, γιατί δεν ήθελαν να τα χαλάσουν με εμάς. Και τότε δημιουργήθηκε μια ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν το θυμάστε και το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά.
0: Όπως έγινε και μετά για τον IMO, αλλά εκεί οι Κύπροι δεν έκαναν πίσω.
2: Σωστό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν η δήλωση του Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός και παραδέχεται ότι υπάρχουν θαλάσσια πάρκα των Τούρκων, δηλαδή ότι έκανε ο Γεραπετρίτης, νομιμοποίησε τα παράνομα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων, τα οποία πολύ σωστά το δείξατε, γιατί αυτός ο χάρτης που δείξατε και τον είχα δει στο δελτίο τις προηγούμενες ημέρες, είναι αποκαλυπτικότατος ο χάρτης. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε τέμνεται, ούτε τίποτα απολύτως. Περνάει κανονικά, χωρίς να ελέγχει, χωρίς να ενοχλεί κανένα κλπ. Και αυτό το παράνομο θαλάσσιο πάρκο, το οποίο έχει δημιουργήσει η Τουρκία εκεί, ο Γεραπετρίτης τον νομοποιεί με τις δηλώσεις του. Είναι ο αρμόδιος υπουργός των εξωτερικών. Και ακόμα είναι στη θέση του. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Και δηλαδή, εδώ, κύριε Πετρουλάκη, στο δεύτερο χάρτη που βλέπουμε τώρα, προσέξτε, είναι η περιοχή που έχουν δοθεί στην Τουρκία με το κατάπτυστο μνημόνιο με τη Λιβύη, στην κρατική εταιρεία πετρελαίου, στην οποία ποιος κάνει κουμάντο, ο Κότς. Ο Κότς, κύριε Πετρουλάκη. Μήπως εννοούν αυτό να μην τέμνεται.
2: Μάλλον γι' αυτό λένε, κύριε Παπακυριακόπουλε. Αυτό είναι το... Εκεί καταλήγουμε. Το συμπέρασμα μας καταλήγει εκεί, κατευθείαν, σε αυτή την περίπτωση. Εγώ πάντως ήθελα να πω ότι, επειδή πολύ σωστά έγινε η ανάλυση προηγουμένως, για αυτόν τον Σινιδλίογλου, να θυμίσω ότι το 21 είχε στείλει μια επιστολή στον ΟΗΕ αυτός ο ίδιος, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των δίθεν διατάξεων αποστρατικοποίησης των νησιών μας. Και είπε ότι η Ελλάδα έχει στρατό εκεί, ενώ δεν πρέπει να είναι, και έχει υπογράψει μια σύμβαση, και αυτό είναι το 21. Και εμείς αμέσως μετά τον προτείναμε μαζί με την Τουρκία για να γίνει αυτό που έγινε.
0: Πολύ σωστά, κύριε Πετρουλάκη, πολύ σωστά κάνετε και το υπενθύμιζετε. Και ήταν επιστολή που επίσης αμφισβητούσε την ελληνικότητα νησιών κατοικημένων, αν δεν απατώμε.
2: Σωστά.
3: 152, σας θυμίζω, 152 νησιά είναι αυτά τα οποία αμφισβητεί αυτό το κείμενο. Και πρέπει να προσθέσουμε σύν τη φτάλη ότι υπάρχει και το άλλο παράνομο θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Σαμοθράκης και Λιμνού, όπου για όσους γνωρίζουν είναι από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς τόπους, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και όλης της Ευρώπης, όπου και εκεί πλέον οι Έλληνες αλιείς, και ειδικά του Θρακικού Πελάγους, θα πρέπει να ρωτούν την Τουρκία και τα τουρκικά πολεμικά σκάφη και του λιμενικού, αν θα μπορούν να ψαρέψουν ένα μίλι δεξιά, ένα μίλι αριστερά, ένα μίλι βόρεια, ένα μίλι νότια. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα το σημαντικό και μείζον της ενεργειακής σύνδεσης, είναι και της καθημερινότητας και της επιβίωσης χιλιάδων ανθρώπων σε αυτή την περιοχή.
2: Τους οποίους δεν ρώτησε ποτέ και ο κ. Τσιπράς, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν έχουμε σύνορα στη θάλασσα. Ποια σύνορα, λέει, τι, δεν υπάρχουν, λέει, σύνορα στη θάλασσα. Το έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, ότι από τη δικιά τους πλευρά έχουν και αυτοί, λέει, κάποιες παραλίες και πρέπει και αυτοί να έχουν κάποιο. Κάποια θάλασσα. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Αυτή τη στιγμή μετά το πούλημα της Μακεδονίας πάμε να πουλήσουμε και το Αιγαίο.
0: Εδώ είναι χειρότερα τα πράγματα, κύριε Πετρουλάκη. Εδώ δεν μιλάμε για ηθική προδοσία. Εδώ μιλάμε για εκχώρηση εθνικού εδάφους. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει θαλάσσιο πάρκο τουρκικό, το οποίο είναι στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άσχετα δεν έχουμε ανακήρυξη ΑΟΣ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει μία σελίδα, στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αποτυπώνει τα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπως έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ 15 χρόνια πριν. 200 ναυτικά μίλια. Αυτό περιλαμβάνει και το παράνομο τουρκικό πάρκο. Και βγαίνει ο Γεραπετρίτης και αντί να πει ότι είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, μα στο site του Υπουργείου σου είναι, κύριε Υπουργέ, λέει τα τουρκικά πάρκα. Σαν να είναι νόμιμο.
1: Και τον καλύπτει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να τον έχει αποπέμψει. Και εδώ να σημειώσω ότι δεν είναι άμυροι των ευθυνών το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Πώς δέχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας, να νομιμοποιεί ο Υπουργός το τουρκικό αυτό πράγμα, το οποίο, προσέξτε, ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να τον έχει αποπέμψει, τον κρατάει στη θέση του, και εσείς στη Νέα Δημοκρατία κάθεστε και συμφωνείτε.
0: Ο Κότς είναι φίλος του Πρωθυπουργού πάντως, έτσι να το επενδύσει.
2: Καθαρά. Αυτό, ναι. Καθαρά.
0: Πάμε να δούμε και το άλλο, γιατί λέγαμε, κύριε Μαλκίδη, τότε για την Κάσο. Λέγαμε, βγαίναν τα γαλάζια τρόλ και τι δεν λέγανε και τι δεν εξεμούσαν σε όποιον αποκάλυπτε τι έγινε στην Κάσο. Και βγαίνει ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Πάμε να δούμε το βίντεο.
6: 24 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
7: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
6: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
7: Υποχωρήσαμε.
6: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Βλέποντας όμως ότι από πλευράς τουρκικής δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννοήσεως και σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθεί από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν 7 καλώδια στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε. Δεν έγινε δυνατό να συνεννοηθούμε με την Τουρκία, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: 7 καλώδια, κύριε Μαλκίδη, έχουμε περάσει και με το που πήγε ο Μητσοτάκης να περάσει καλώδιο, όλο στοιχείως υποχωρήσαμε 2 φορές.
3: Θυμίζω ότι εκείνο το χρονικό διάστημα, και εσείς το είχατε θεθεί, ότι είχε ανακοινωθεί επισήμως μάλιστα από την ελληνική πλευρά ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Και εδώ πέρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα με παρουσίαση στοιχείων τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα αφισβητήσει. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να υποθέσουμε? Πρέπει να υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ομαδικό αυτοχειριασμό, όπου αυτός ο ομαδικός αυτοχειριασμός δεν έχει μόνο ως στόχο τον περιορισμό των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά την πλήρη φιλανδοποίηση απέναντι στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή που αυτό το casus belli δεν ισχύει πουθενά άλλου στον πλανήτη, θυμίζω ότι η Ρωσία για να βγουν τα πλοία της για να κάνουν από πολεμικές μέχρι ειρηνικές πράξεις, θα έπρεπε και πρέπει να περνούν από τα δανεικά και τα σουηδικά χωρικά ύδατα, χωρίς όμως οι σουηδικοί δανείοι που έχουν επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 μίλια να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του casus belli από τη Ρωσία.
0: Ακριβώς.
3: Και το λέω αυτό γιατί απέναντι υπάρχει μια υπερδύναμη και απέναντι έχουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές δυνατότητες. Εδώ που υπάρχει μια δηλωμένη επεκτατική διάθεση, μια εθνικιστική χώρα, μια κατοχική χώρα η οποία κατέχει το 40% της Κύπρου και αφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο και τη Θράκη, και επαναλαμβάνω και τη Θράκη, γιατί προχτές ο Ερντογάν πέρα από την Κύπρο αναφέρθηκε και στη Θράκη ότι καταπιέζεται η μουσουλμανική μειονότητα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός όταν δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα, όταν δεν έχεις στρατηγική και εξωτερική πολιτική, να βγαίνεις απολογούμενος για τη Θράκη. Που εδώ πέρα πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς λειτουργεί η δημοκρατία και το πρώτο μόνιμος κάτοικος μπορώ να σου το πω. Για να καταλήξω λοιπόν στο συμπέρασμα, αν θέλουμε τελικώς, ήμουν ανιός και γέρασα. Και το λέω πραγματικά με έμφαση, προκειμένου να το πούμε και να το αναδείξουμε για ακόμα μια φορά. Τώρα πρέπει να γίνει η ανακήρυξη της ΑΟΣ και η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Γιατί μας λένε συνεχώς ότι η Ελλάδα θα το πράξει αυτό όταν χρειάζεται ή όταν πρέπει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το κάνουμε, γιατί πρέπει να ασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία σε γη, αέρα και θάλασσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, για άλλη μια φορά καταιγιστικός.
2: Και να είστε όπως... καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και να υπενθυμίσουμε, Νίκο Πάσχο, ότι η πόντιση καλωδίου είναι μια ενέργεια για την οποία δεν απαιτείται καμία άδεια, ακόμα και όταν γίνεται σε ΑΟΣ άλλου κράτους. Καμία άδεια. Και όμως το καταφέραμε και αυτό. Και να το έχουμε στη δική μας κυριαρχία και να μας εμποδίζει η Τουρκία να ασκήσουμε ένα αυτονόητο δικαίωμα. Δεν θα το πίστευε κανένας, αν το λέγαμε αυτό πριν 10 χρόνια, δεν θα το πίστευε κανένας ότι θα συμβεί. 7 καλώδια ποντίστηκαν και μόλις πήγε να ποντίσει ο Μητσοτάκης καλώδιο, όλος τυχαίως η Τουρκία αντέδρασε. Τι ξέρανε. Τι ξέρανε, Νίκο Πετρουλάκη. Τι ξέρανε από το 19 με το που εξελέγει ο Μητσοτάκης οι Τούρκοι και τα κάναν όλα αυτά.
2: Γιατί είχε κάνει μια κουβέντα στο Μαρμαρά ο Μητσοτάκης μαζί με τον Ερντογάν. Εκεί τη συζητήσαν, κανείς δεν έμαθε ποτέ. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, επειδή βγήκε ο κύριος Συρίγος σε αυτά τα οποία είπε και είπε ότι δύο πολεμικά πλοία, λέει, των Τούρκων ήρθανε, και επειδή ήρθαν δύο πολεμικά, δηλαδή δύο μανταλένες βάρκες των Τούρκων, ήρθαν εκεί πέρα, ενώ έχουμε το καλύτερο πολεμικό ναυτικό, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δύο πολεμικά πλοία τα οποία τα αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί σαν να μην τους υπολογίζουν καν. Δεν πήγε εκεί, δεν πήγε το δικό μας πολεμικό ναυτικό εκεί, να δούμε ποιος θα, από τους δύο θα επικρατήσει. Δεν λέω να κάνουμε πόλεμο, προσέξτε, αλλά λέω ότι εμφανίστηκαν δύο πολεμικά πλοία και υποχωρήσαμε. Γιατί να υποχωρήσουμε τα δικά μας ύδατα να υποχωρήσουμε? Είναι τρομερό. Εγώ έμαθα την περασμένη Πέμπτη, κάτι το οποίο δεν έγινε γνωστό ευρέως. Σηκώθηκαν κάποια παλικάρια δικά μας με τα F-16 από την Κρήτη. Μπήκανε δύο τουρκικά μέσα στο δικό μας ένα αέριο χώρο και τους κάνανε μια κίνηση που πάθανε την πλάκα της ζωής τους, και αυτό γλίτωσε ο ένας Τούρκος επειδή τον άφησε ο Έλληνας για να φτάσει πίσω. Ας πω τι ακριβώς είχε γίνει. Τα F-16 σηκωθήκαν από την Κρήτη την περασμένη Πέμπτη. Δύο Τούρκοι, δύο δικοί μας, σε κλειστό σχηματισμό ήταν τέσσερις οι δικοί μας. Δεν τους είδανε οι Τούρκοι, δεν κατάλαβαν οι Τούρκοι ότι είναι το ένα αεροπλάνο τους από το άλλο, και ξαφνικά εμφανίστηκαν τέσσερις μπροστά τους. Και φυσικά τους μπλόκαραν, εννοείται. Οι Έλληνες σταμάτησαν την καταδίωξη μόλις κατάλαβαν ότι ένας Τούρκος τελείωνε τα καύσιμά του και θα μπορούσε να είχε πρόβλημα και να πέσει, που δεν το θέλαμε σε αυτήν την ιστορία. Τον άφησαν να περάσει και πρόλαβε, πήγε στη βάση του Καλαμάν, στο παραπέντε, και μόλις προσγειώθηκε, τελείωσαν και τα καύσιμά του. Δηλαδή γλίτωσε επειδή τον άφησε ο Έλληνας. Τους είχαν μπλοκαρισμένους, τους είχαν έτοιμους για να τους εκτελέσουν. Δηλαδή έχουμε το καλύτερο πολεμικό ναυτικό, την καλύτερη αεροπορία. Και φοβόμαστε εμείς τον Τούρκο, ο οποίος έρχεται με δύο μανταλένες βάρκες εκεί, ή καράβια ή πολεμικά πλοία, ενώ έχουμε τον καλύτερο στόλο, και δεν πάμε κι εμείς εκεί να μας δούνε ενδεχομένως και να αλλάξει το σκηνικό? Και λέει τώρα ο Συρίγος ότι υποχωρήσαμε. Δεν είναι ντροπή αυτό για την Ελλάδα? Δεν είναι ήττα αυτό για την Ελλάδα?
0: Και με όλα αυτά που γίνονται, Νίκο Πάσχο, αποκτά τεράστια σημασία για τον ιστορικό του μέλλοντος, ελπίζουμε, και για τον εισαγγελέα του άμεσου μέλλοντος, η συνάντηση Μητσοτάκη-Κότς στο γραφείο του στη Βουλή, λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός.
1: Και αυτό που έχει ακολουθήσει τώρα με τον Φιντάνο, που εκεί υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή, δηλαδή αυτό πραγματικά είναι ασύλληπτο. Φανταστείτε έναν πρωθυπουργό της Κεντρικής Ευρώπης, ο οποίος να κάνει αντίστοιχη συνάντηση και να είναι εγκρυπτό και να μην το μαθαίνει κανένας, και από διαρροή να βγαίνει προς τα έξω και να μην μαθαίνουμε ποτέ εμείς οι πολίτες τι ακριβώς κουβεντιάστηκε και ποιο ήταν η ατζέντα, ποια ήταν η ατζέντα.
0: Και Ανδρέα Καψαμπέλη να βγαίνει. Καλησπέρα, Ανδρέα Καψαμπέλη.
8: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και να βγαίνει την επόμενη μέρα ο Ερντογάν και να λέει ότι τα ελληνοτουρκικά δεν προσφέρονται για προεκλογική εκμετάλλευση. Τι ζήτησε ο Γέρα Πετρίδης από το Φιντάν, Ανδρέα Καψαμπέλη, άραγε?
8: Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά, με αφορμή αυτό που λες, Ανδρέα, μέσω του Ερντογάν, μέσω της Τουρκίας, μάθαμε τι συζητείται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Με δύο λόγια, ο Ερντογάν κάρφωσε τις συζητήσεις τις οποίες γίνονται. Κοίταξε να δεις, επειδή άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την προηγούμενη συζήτησή σας, ο κύριος Μαλκίδης είπε κάτι, μια λέξη κλειδί, τη φιλανδοποίηση, η οποία να αποκρυπτογραφεί όλα αυτά τα οποία γίνονται και πρέπει να τα εξηγήσουμε όσο μπορούμε πιο έτσι απλά. Στην πραγματικότητα η Τουρκία τι κάνει? Κάθε φορά, σε κάθε βήμα, σε κάθε φάση, de facto δημιουργεί και ένα, ας το πούμε, τετελεσμένο. Δεν χρειάζεται να προβεί σε μια πολεμική πράξη, αλλά και μόνο το γεγονός, Ανδρέα, ότι ήδη για να γίνει οτιδήποτε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός και εκτός, μέσα και έξω, σε οποιοδήποτε σημείο πρέπει να ζητηθεί η άδεια, παύλα ενημέρωση κατεφημισμών της Τουρκίας, αποτελεί αυτή την περιγραφή της φιλανθρωπίσης που είπε ο κύριος Μαλκίδης. Σε ό,τι αφορά λέει, τον κύριο Συρίγο, το οποίο το βίντεο παρουσιάσατε προηγουμένως, πρέπει να σας πω, πρέπει να πούμε ότι την μεγαλύτερη ομολογία την έκανε ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είπε, α, κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε με ποιο δόλιο τρόπο το έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι αστικά επιζήμιος πλέον, ξεκάθαρα. Είπε, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι ούτως ή άλλως το καλώδιο δεν θα περνούσε από τα θαλάσσια πάρκα, από τις περιοχές που έχει προσδιορίσει τον Αύγουστο η Τουρκία. Την ώρα που βγαίνουν οι ίδιοι οι Τούρκοι και τα τουρκικά δημοσιεύματα και τα τουρκικά μέσα και λένε, α, περνάνε, θα περάσουν από τα δικά μας μέρη και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρξει η ενημέρωση. Δηλαδή ο κ. Γεραπετρίτης τι λέει, ότι μόνοι μας κάνουμε πίσω, μόνοι μας δεχόμαστε αυτό το οποίο αξιώνουν, ας το πούμε έτσι, οι Τούρκοι, να ανασχεδιαστεί το δρομολόγιο του καλωδίου. Αυτό το οποίο απεκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή καταρχάς την περασμένη Κυριακή, ότι συζητείται, και τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης προσπαθεί να το εξοραίσει. Δηλαδή να μας πει ότι εντάξει, μόνοι μας ανασχεδιάζουμε, όχι κατά πέτηση της Τουρκίας. Αυτό από μόνο του συνιστά μια πράξη, δεν θα τη χαρακτηρίσω βαρύτερα, αλλά σίγουρα εθνικά παράδοκα εξοραίσει. Δηλαδή να μας πει ότι εντάξει, μόνοι μας ανασχεδιάζουμε, όχι κατά πέτηση της Τουρκίας. Αυτό από μόνο του συνιστά μια πράξη,

0: να γίνουν οι συνεννόησεις. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική της χώρας στην περίπτωση αυτή ασκείται με παραχώρηση σε ιδιωτικά συμφέροντα. Αντί να κάνουμε εμείς την εξωτερική μας πολιτική ως χώρα και ως κράτος και ως κυρίαρχο κράτος, εκχωρούμε αυτό το δικαίωμα σε μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία, η οποία μάλιστα έχει και συμφέροντα στην Τουρκία, άλλου τύπου, τεράστια.
1: Δισεκατομμυρίων, Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Ακριβώς. Και αναθέτουμε σε αυτήν να στείλει επιστολές, διότι περί αυτού πρόκειται, με τις οποίες θα ενημερώνει η γαλλική εταιρεία και την ελληνική πλευρά και την τουρκική, δηλαδή πρόκειται για απίστευτα πράγματα. Αναθέσαμε στους Γάλλους να μας ενημερώσουν ότι θα ενημερώσουν τους Τούρκους ότι θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Όλα αυτά είναι ακριβώς η περιγραφή της φιλανδοποίησης για την οποία μίλησε και ο κύριος Μαλκίδης προηγουμένως, και θα με επιτρέψει να σου πω ότι είναι το πιο ύπουλο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί, διότι δεν πρόκειται περί πιας ευθείας, ας το πούμε, ρήξης. Είναι μια πλάγια, μια ύπουλη ρήξη, την οποία υποχώρηση, παραχώρηση, εκχώρηση, την οποία προσπαθούν διολυσθένοντας μέρα με την ημέρα να μας την επιβάλλουν.
1: Νίκο Πετρουλάκη, τα είχαμε δει όλα από τους νεοφιλελεύθερους, αλλά η ιδιωτικοποίηση και της εξωτερικής πολιτικής δεν πραγματικά δεν το περιμέναμε.
2: Ποτέ. Πάντως θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καψαμπέλης, ότι υπάρχει και οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για αυτόν τον ανασχεδιασμό του Γεραπετρίτη. Δηλαδή και τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία βγαίνουν κόκκινες σημαίες κλπ. Δηλαδή σου λέει ότι κάναν πισωγύρισμα οι Έλληνες. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με ένα θέμα που έχει προκύψει προσφάτως και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους μας. Είναι η τοποθέτηση την οποία έκανε η κυρία Γκίλφοϊλ μπροστά σε δύο υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, που είπε ότι αν θέλουμε, όπως αλλάξαμε σε άλλη χώρα την κυβέρνηση, μπορεί να το κάνουμε και εδώ. Και εκόφευσαν οι πάντες. Αυτό τι σημαίνει, κατά τον κύριο Καψαμπέλη, για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, όταν τοποθετείται η κυρία Γκίλφοϊλ μπροστά σε δύο υπουργούς οι οποίοι κάνουν, να πω λίγο την έκφραση, κοφεύουν, θα πω.
0: Πράγματι, το ερώτημα, ο Νίκο Πετρουλάκη, Νίκο Πάσχο και Ανδρέα, δεν είναι μόνο ότι κόφευσαν οι δύο υπουργοί, ο κύριος Παπασταύρο, ο οποίος πραγματικά είναι εξαφανισμένος. Όλες αυτές τις μέρες, από την ημέρα που η Wall Street Journal έκανε την αποκάλυψη, έχει εξαφανιστεί. Είναι δε εντυπωσιακό ότι έδωσε μια συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, στο κρατικό Αθηναϊκό Πρακτορείο, περί άλλων θεμάτων, ακόμα και για το καλώδιο, και ούτε ρωτήθηκε, ούτε φυσικά και απάντησε για το θέμα. Στη συνέχεια δεν μάθαμε ότι ήταν και ο κύριος Κυρανάκης, ο δεύτερος υπουργός.
1: Με γαργαλάει τώρα ο Ανδρέας Καψαμπέλης, με γαργαλάει. Συνέχισε και θα σου πω γιατί το είπα.
0: Λοιπόν, ευχαρίστω να σας ακούσουμε, Ανδρέα, ακριβώς γι' αυτό το κάνω, για να σας καταγαλίζω, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ακόμα στις 18 Μαρτίου που έγινε το περίφημο δείπνο, και για το οποίο και η δική του διάψευση είναι μη διάψευση, διότι αυτό το οποίο προσπαθούν να διαψεύσουν είναι η μη διατύπωση απειλής, ότι δεν είχε την έννοια απειλής, αλλά η ατυχία τους, σε εισαγωγικά, είναι ότι ήρθε δεύτερη εφημερίδα, ήταν National Times, και ενίσχυσαν το ρεπορτάζ με περισσότερα στοιχεία, το εμπλούτησαν το ρεπορτάζ, και βεβαίως υπάρχει κάτι ακόμα πιο επιβεβαιωτικό. Οι εξελίξεις στη Ρουμανία που επικολούθησαν του δείπνου, όταν δηλαδή η κυρία Γκίλφοϊλ τους είπε ότι αυτά που θα κάνουμε στη Ρουμανία μπορούμε να τα κάνουμε οπουδήποτε και εδώ, ήταν παραμονές. Λίγες εβδομάδες αργότερα είχαμε τις εξελίξεις στη Ρουμανία, όπου σημειώστε και το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, η Ρουμανία ταλαιπωρείται από πολιτική αστάθεια, από αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, ύστερα από την πτώση εκείνης της κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση έπεσε, ανετράπη, διότι αντιτίθετο δεν δέχονταν οι κυβερνώντες, εκείνη η κυβέρνηση, πώς να το πω, την επιβολή αγοράς περισσότερων ποσοτήτων αμερικανικού LNG, λέγοντας ότι έχουμε δικές μας πηγές ενεργειακές, τις οποίες θέλουμε να αξιοποιήσουμε, άρα δεν μπορείτε να μας πιέζετε, το λέω τώρα σε αντιδιαστολή με τους δικούς μας, Ανδρέα, με τη δική μας κυβέρνηση.

0: αυτό, έτσι. Δεν θέλουμε να μας πιέζετε να αγοράσουμε περισσότερο αμερικανικό LNG. Η απάντηση λοιπόν στον Νίκο Πετρουλάκη είναι αυτή εδώ, ότι έχουμε να κάνουμε με μια αποικιοκρατικού τύπου τελικά σχέση, όπως προκύπτει, σε σχέση με τους ξένους. Και μια επιβεβαίωση ότι, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, ότι η χώρα μας πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Όταν λέμε δηλαδή ότι πρώτα οι Έλληνες, ότι πρώτα το ελληνικό, το εθνικό συμφέρον και μετά η όποια συμμαχία, αυτό νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει απολύτως εδώ.
1: Ανδρέα Καψαμπέλη, 7 Ιουλίου πήγε η κυρία Γκυλφόιλ στη Μύκονο. 7 Ιουλίου. Mm-hmm. Και όλος τυχαίως, 8 Ιουλίου, έσκασε στη Μύκονο Λίαρ Τζετ με Ρουμάνους αξιωματούχους. Στη Μύκονο. Όχι στην Κωνσταντζά. Και υπήρχε συνάντηση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες με την κυρία Γκυλφόιλ. Προσέξτε όμως, παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Ανδρέα, μείνε μαζί μας, γιατί θέλω να σου πω, γιατί είπες κύριο Παπασταύρου και εξαφανισμένος, και πήγε το μυαλό μου στο Αλγέρι. Στο Αλγέρι, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί έχουμε τεράστιο θέμα από το Αλγέρι και φυσικά θα δούμε και τις εξελίξεις με την υπόθεση Τριαντόπουλου. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ωραία, και πάλι κοντά σας σήμερα, Τετάρτη, αγαπητοί φίλοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας είναι 1-727-481-0812. Επαναλαμβάνω, 727-481-0812 για τους φίλους και φίλες που θα ήθελα να λάβουν μέρος σε αυτή την ραδιοφωνική και τηλεοπτική εκπομπή ή στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, που εδώ όλα ακούγονται. Τι ήταν αυτό σήμερα πάλι? Να καλημερίσουμε κατευθείαν την Αυστραλία, για να μην παραπονούν οι ακροτές μας ότι τους ξεχνάμε. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στην κάτω στον Ινδικό ωκεανό, στους λίγους και μετρημένους στα δάχτυλα ναυτικούς μας. Άσχημο αυτό. Καλημέρα στις Ινδίες, σε όλους τους παθητές εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια, για το σταθμό μας που ακούτε. Καλησπέρα στην πάντα όμορφη Ελλάδα, με τα ωραία τα νησιά της, τις ωραίες θάλασσες, τα πάντα. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο. Μη στενοχωριέστε, και έρχεται η στιγμή που θα λαλήσει και το παρδαλό κατσίκι. Λοιπόν, περιμένετε, γιατί έρχεται η ώρα για να ελευθερωθεί το νησί της Αφροδίτης. Και όπως σας έχω πει, ο Ερντογάν θα φύγει κολυμπώντας. Έτσι, μαζί με το στρατό του. Δεν θα προλάβουν να πάρουν και τα... γιατί θα τα βοηθήσουμε εμείς όλα. Οι Έλληνες, οι αετοίς μας, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Έτσι πρέπει να πηγαίνει σήμερα. Όχι, έρχεται ο καθένας, σε βρίζει, σε κάνει, σε αποκαλεί ονομασίες στα Ηνωμένα Έθνη. Μας λένε, εμείς είμαστε οι κλέφτες, είμαστε έτσι και τώρα και τ' άλλο. Εδώ πήγε ο Ερντογάν και είπε στα Ηνωμένα Έθνη, σε κάποιους τα λέγανε, δεν βλέπεις, λέει, και το όνομά τους, λέει, δεν είναι Hellenic, είναι Greeks. Στην Αγγλία, λέει, τους βγάλανε οι Άγγλοι Greeks, ό,τι εννοεί είναι οι κλέφτες. Οι Άγγλοι είχαν τρελαθεί, να σας πω την ιστορία δηλαδή, είχαν τρελαθεί αυτοί, είχαν μπουρλαθεί, διότι οι Έλληνες ήταν το μόνο κράτος στο εξωτερικό που είχε το εμπόριο στα χέρια του, είχε τα πάντα. Και με τον Παπαδόπουλο, τι έκανανε, κυρίες και κύριοι? Ήτανε η Ελλάδα το υπαριθμό ένα κράτος στο εμπόριο. Με τα καράβια ξεπληρώθηκε η Ελλάδα, όλοι οι ναυτικοί μας και οι εφοπλιστές είχαν μαζευτεί πάρει στην Ελλάδα και πηγαίνανε καλά. Μέχρι που η Αγγλία, και μην ακούτε αυτά που σας λένε τα παραμύθια οι κομμουνιστές, κάτι παπάδες, κάτι δεσποτάδες, κάτι κουμούνια, οι οποίοι φοράνε κεράσα και γένια στην Ελλάδα, και είναι κουμούνια και είναι και κατάσκοποι της Ρωσίας. Ο Τσίπρας τον παραδέχθηκε σε ένα πράγμα και το είπα, όσο δεν πάω τους κομμουνιστές, γιατί εγώ είμαι καπιταλιστής, του λέω, γι' αυτό είναι και στην Αμερική, όσο δεν πάω εσάς τα κουμούνια, έκανες μια σωστή δουλειά. Μου λέει, τι, του λέω, αυτό που έκανες όταν ήσουν πρωθυπουργός, πιάνεις από τα αυτιά και φοράς χειροπέδες στους καλόγυρους από το Άγιο Όρος και τους παίρνεις τα διαβατήρια και τους στέλνεις στη Ρωσία πίσω. Και στέλνεις ένα τελεσίγραφο στο Ρώσο και του λες, κοίταξε εδώ, άλλη φορά μας βαστέλνεις καλόγυρος εδώ πέρα, να μην είναι KG κατάσκοποι, λέει, καλόγυροι. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Εκεί σε παραδέχομαι. Τέτοιους Έλληνες θέλουμε. Δηλαδή τώρα βγήκε τώρα η Τουρκία να μας κάνει μαθήματα για τα 12 μίλια. Στην Κρήτη, λέει, γίνεται, άκου κριτικέ μου τι λένε, στην Κρήτη, λέει, γίνεται χαμός και θέλουν να τους διώξουν, λέει, τώρα τους Τούρκους από την Κρήτη. Έχουμε Τούρκους και εκεί, που έχουν μπει Τούρκοι ολούθενε και αγοράζουν πράγματα, σπίτια, βίλες, στα καλύτερες περιοχές όλη την Ελλάδα, στα νησιά μας. Και μετά αυτοί από λίγα χρόνια θα λένε, εδώ δεν ήταν Ελλάδα ποτέ, ήταν Τουρκία. Να, εδώ είναι και αποδείξεις μας. Εδώ είναι και οι αποδείξεις μας. Λοιπόν, ένα αεροπλάνο, κυρίες και κύριοι, μπήκανε μέσα, τώρα στο διπλήγησο προηγουμένως, πειρατές και δολοφονήσαν τους πιλότους την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο. Ευτυχώς όμως υπήρχαν κάποιοι πιλότοι οι οποίοι ήταν, αγαπητοί φίλοι, κανονικοί πιλότοι, αλλά ήταν ταξιδιώτες. Ναι, ήταν ώρα εργασίας. Και έτσι πήραν το αεροπλάνο και το προσγειώσαν. Ευτυχώς που υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή θα πεθάνουν όλοι εκεί πέρα. Άντε να πετάς όλο το αεροπλάνο και γεμάτο κόσμο. Έγινε δηλαδή χαμός και χαμός. Τι να σας πω δηλαδή. Τα τηλέφωνα μας εδώ. 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες. Αγαπητοί φίλοι, για το Tampa Bay Area να καλωσορίσουμε και τη Νέα Υόρκη, όλους τους φίλους μας που μας βλέπουν. Με βλέπουν πάρα πολύ στο Roku TV. Δουλεύει καλά. Καμιά φορά έχει και τα... καμιά φορά τρελαίνεται και αυτό. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Αλλά δουλεύει. Μας βλέπουν στο λεγόμενο Fire Stick. Greek Voice, άμα γράψετε, μας βλέπουν δωρεάν το κανάλι μας. Μας βλέπουν στη Λατινική Αμερική, κυρίες και κύριοι, στο SkySat, που πάει από το Μέξικο, Κούβα, μέχρι κάτω τη γη του Πυρός. Πολλές οικογένειες και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα βλέπουν το κανάλι μας και μάλιστα τους αρέσουν οι εκπομπές μας, αυτά που παρουσιάζουμε. Οπα, τους αρέσουν οι εκπομπές μας και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα είναι το εξής, ότι για να δούμε εδώ πέρα. Δουλεύω, είμαστε στο Facebook κανονικά, λέει. Νομίζω να είμαστε, δεν ξέρω. Επέμπουμε και στο YouTube. Πολλοί μας βλέπουν από το iPad. Άλλοι μας βλέπουν από το Facebook. Άλλοι μας βλέπουν από το Roku. Εδώ πήραμε. Και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, λοιπόν, για να μην εδώ πέρα. Να καλησπερίσω τους πάντες εδώ στην Αμερική. Καλό μεσημεράκι στο Las Vegas. Όλοι με περιμένουν εκεί πέρα, φίλοι. Λέει, πότε θα έρθει, δεν έρχεσαι, ρε Άγγελε, τι έγινε. Μας ξέχασε στο Las Vegas και στην Αριζόνα. Να ευχαριστήσω τους πάντες. Γεια σου, Τάκη, με την παρέα τη μεγάλη. Πραγματικά δεν βλέπουμε την ώρα να σας δούμε και να σμίξουμε όλοι μαζί και από το Σικάγο και από το Τορόντο και από το Μοντρεάλ και από τη Νέα Υόρκη στη μεγάλη μας εγκουραζιέρα. Έχω πάρα πολύ κόσμο που θα έρθουν στην κουραζιέρα μας. Συγγνώμη που δεν είχα άλλα εισιτήρια να σας δώσω τον πόσο, 482 δολάρια. Παρολίγο να πλακωθούν στο ξύλο. Ήταν μόνο, το είχα γράψει στο εισιτήρια κάτω στην αφίσα που κάναμε και λέγαμε μόνο 10 εισιτήρια. Όχι 10 εισιτήρια, 10 καμπίνες έχουμε. Φύγανε. Και τώρα έχω άλλη τιμή, 860 δολάρια. Μετατάξεις, αγαπητοί φίλοι, και αυτά κοντεύουν να τελειώσουν. Δηλαδή έχω πάρει 20 από αυτά. Κατάφερα και πήρα 20 εισιτήρια, λοιπόν κοντεύουν να τελειώσουν και αυτά. Και μετά πάμε πάλι στην τιμή. Αν τώρα μου δώσει το καράβι, καταφέρω να πάρω και άλλα εισιτήρια με φθηνές τιμές, θα το ανακοινώσω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πάρτε με τηλέφωνο, κλείστε την καμπίνα σας, για να είστε και εσείς μέσα στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα. Έχουμε τηλέφωνο, λέγεται. Α, έκλεισε αυτό, εντάξει, πήρε και το μετάνιωσε. Κυρίες και κύριοι, αύριο, συγγνώμη, το βράδυ θα έχουμε σε 7 η ώρα η Επιτροπή της Παραλάσσεως. Δεν θα έπρεπε να έχει γενική συνέλευση, τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Πολλοί δεν έχουν λάβει, γιατί μίλαγα με σωματεία εδώ στο Κρηγόριο και δεν έχουν λάβει τίποτα ειδοποιήσεις από το Προεδρείο ή από τη Σεκρετέρη μας, που είναι η Ελένη Καριοφίλη. Δεν έχουν λάβει τίποτα. Και μάλιστα μερικοί λάβανε και κάνουν γενική συνέλευση. Κανονικά έπρεπε να είναι αύριο η συνεδρίαση του, για να μάθουν αυτοί οι οποίοι είναι εκεί μέσα και δεν γνωρίζουν. Κανονικά αύριο πρέπει να ήταν η πρώτη συνεδρίαση, το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχουν πάρει αποφάσεις, ψηφίζουν, ξεψηφίζουν, τι κάνουν, φέρουν τα θέματα που θα συζητήσουμε στη γενική συνέλευση. Και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι 28 Οκτωβρίου, είναι πολλά πράγματα. Καλά πράγματα για την παρέλαση. Δυστυχώς μερικοί μέσα από το Συμβούλιο και από την αχέπα του Πάσκο, θα τα πω πως έχουν τα πράγματα κύριε Σακύρη, με τον κύριο Πασαλίδη δεν κάναν καλά τη δουλειά τους. Επειδή είναι αντιπρόεδρος, νομίζω ότι αυτός θα τους διώξει όλους. Πιστέψανε δηλαδή, κουβεντιάζουν για τρελά πράγματα. Και κάνει γενική συνέλευση χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Εγώ δεν το ξέρω, σήμερα το μάθα εγώ. Εχθές το μάθα δηλαδή, όταν μόνο το Συμβούλιο είναι. Δεν ειδοποιούν κανέναν, ναι. Και εδώ μεταξύ κάποιος έχει κάνει hijack, προσέξτε, το email της Επιτροπής Παρελάσεως και χρησιμοποιεί το όνομα του Προέδρου Νικήτα Μανιά. Που αυτό είναι παράνομο το οποίο κάνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που στέλνει γράμματα έξω εκ μέρους της Επιτροπής της Παρελάσεως. Εμείς δεν θέλουμε φασαρίες στην Επιτροπή της Παρελάσεως. Είμαστε μια ομάδα με τον πρόεδρο μας τον Νικήτα Μανιά που τον αγαπάει όλος ο κόσμος. Είναι τίμιος, σωστός και πέρυσι μας έδωσε και. Πόσο έφερε, πολλά λεφτά έφερε πέρσι. Πάρα πολλά λεφτά έφερε μέσα. Είναι ένα πολύ ευγενικός και ωραίος άνθρωπος ο πρόεδρος μας. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να τον διώξουν. Με τον τρόπο που δουλεύουν. Χωρίς να ρωτήσουν κανένα και το Συμβούλιο κάνανε άλλα emails. Κανονικά, η Ελένη Καριοφίλη που την υπερευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που έχει κάνει τόσα χρόνια, έπρεπε και εγώ μαζί που μου βοηθάω να στείλουμε γράμματα σε όλους άμα είναι γενική συνέλευση. Αλλά ούτε είχαμε το Συμβούλιο συνεδρίαση ποτέ από τον Μάιο, όλο το καλοκαίρι πέρασε, να δούμε πού βρισκόμαστε, πότε θα γίνει η παρέλαση, ποια ημερομηνία θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα πριν το Συμβούλιο να τα συζητήσει αυτά. Και μετά, όταν ψηφίσει το Συμβούλιο και βγάλουμε κάποιες αποφάσεις, ειδοποιούμε τη Γενική Συνέλευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει αύριο να μην γίνει η Γενική Συνέλευση, να πάμε εκεί πέρα, αλλά και να μην ψηφίσω και το κινητό το καταστατικό. Εγώ δεν έλαβα κανένα. Τώρα κάποιος μου στείλε, το διάβαζα και είναι χάλια. Ο πρώην ταμείας της Παρελάσεως, ο Μπιλ, έχει κάνει φανταστική δουλειά. Είναι στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα. Δεν μπορούμε να παραδεχτούμε πράγματα μέσα σε ένα καταστατικό της Παρελάσεως, εφόσον έχουμε ωραίο το καταστατικό στην ελληνική γλώσσα, να το καταλαβαίνουν όλα και όλα τα σωματεία και τα μέλη, και στην αγγλική γλώσσα. Γιατί τώρα θέλω να αλλάξουμε, να κάνουμε τι. Εγώ είχα πει στο καταστατικό της Παρελάσεως να προσθέσουμε μια γραμμή που να λέει ότι στις γενικές εκλογές που θα είναι του χρόνου να μην έχει το δικαίωμα ένα ζευγάρι να μπει μέσα στην παρέλαση, ώστε να μην υπάρχει το conflict of interest. Κοιτάξτε, ο ένας ταμείας έχει τη γυναίκα του, ο άλλος ταμείας έχει τη γυναίκα του, ο άλλος έγινε και αυτός θα βάλει τη γυναίκα του. Σιγά, γίνεται κλίκα μέσα στην παρέλαση. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει παρέλαση ποτέ έτσι. Τι ζητάω εγώ, να προσθέσουμε αυτό στο μια γραμμή θα ήταν αυτό, σε αυτό το καταστατικό το οποίο έχει φτιάξει ο θείος. Ο Βασίλης ο θείος. Έχει κάνει φανταστική δουλειά κυρίες και κύριοι σε αυτό το καταστατικό. Και αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε, όχι αύριο, πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση κατά τις 15-16 του μηνός, να συνεδριάσει το Συμβούλιο κάποια στιγμή, να πάρουν τις αποφάσεις τους, έτσι γίνονται στα σωματεία, και να συνεδριάσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και ποια θα είναι η πορεία μας. Και άμα δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο και τα πάμε στη Γενική Συνέλευση, ώστε να πουλήσω τα εισιτήρια, δεν έχουμε εισιτήρια, να ειδοποιήσω και τους πάντες, όπου θα το διαφημίσω και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, για την έπαρση της σημαίας που θα γίνει την 28 Οκτωβρίου στο Μάγιου και την δοξολογία που θα έχουμε στο καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο καινούριος ιερέας εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα και αυτά πρέπει να τα συζητήσει στο Συμβούλιο. Και μας ήρθε τα μπλάς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλα αυτά ανακατευθήκαν και γίνανε μαλλιά κουβάρια τώρα. Αύριο τι θα γίνει. Ρωτά, τι θα γίνει αύριο. Ας ελπίσω όλα να πάνε καλά. Μίλησαμε σωματεία και δεν έχουν λάβει χαρτιά, δεν έχουν λάβει τίποτα. Νομίζω ότι από αύριο θα να ειδοποιήσουμε την Ελένη Καριοφίλη να κάνουμε γενική συνέλευση κατά τις 15-16 του μηνός, ώστε αυτού του μηνός να μαζευτούν όλοι και να γίνει, όχι στην Αχέπα γιατί είναι μικρό το μέρος, να πάμε στον Άγιο Νικόλα. νομίζω ότι θα μας δώσουν την αίθουσα εκεί. Έχουμε το πρόεδρο, ο οποίος είναι πολύ πολύ καλός και ήταν και πρώην πρόεδρος στην, στον Άγιο Νικόλα, ξέρετε, ο Νικήτας Μανιάς είναι φανταστικός άνθρωπος, να σας πω. Εγώ είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που με τον Νικήτα Μανιά για πρόεδρο στην Μπαρέλας. Λοιπόν, να πάμε όλοι εκεί, να μαζευτούν όλοι και να ακούσουμε και τις απόψεις του καθενός για να έχουμε μια ωραία παρέλαση. Ένα άλλο το οποίο συμβαίνει είναι το εξής, ότι εγώ είχα κλείσει τη ημερομηνία σαν τσέρμα της παρελάσεως για εφέτος ή του χρόνου και δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανέναν, αλλά περίμενα να το συζητήσω στο Συμβούλιο και να το ψηφίσω και τα πάντα. Να γίνει η παρέλαση, κυρίες και κύριοι, στις 30 του μηνός. Μου λένε μερικοί, άμα λέει, ξέρεις κάτι, είναι το καθολικό Πάσχα και είναι ντροπή, θα κάνουν παρελάσεις. Κοίταξε, το καθολικό Πάσχα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Το ελληνικό Πάσχα κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα εστιατόρια, κλείνουν τα νυχτερινά κέντρα. Νο, όλα είναι ανοιχτά. Και εγώ, όπως βλέπω και ξέρω, με την πείρα που έχω στο χωριό, γιατί μερικοί έχουν έρθει από το βορρά εδώ και δεν γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, το Τάπο Σπρινς. Δεν γνωρίζουν το Κρίγορ, δεν γνωρίζουν τη Φλόριδα. Και αυτό το κακό το οποίο έχει και γίνεται σύγκρουση μεταξύ τους, διότι αυτοί έρχονται από τη Νέα Υόρκη, έρχονται δεξιά-αριστερά και κάνουν τους καμπόσους και είμαστε εμείς και εσείς είσαστε τίποτα και δεν ξέρετε και κάνουν φασαρίες μέσα στα σωματεία και γι' αυτό και διαλύουν όλα τα σωματεία. Ενώ δεν κοιτάνε να πούνε για Στάσου. Έχω την πείρα. Επήγε σε ένα εστιατόριο κάτω στο Τάπο Σπρινς και να τους ρωτήσεις ότι το Πάσχα είναι the top και είναι γεμάτο από κόσμο και τουρίστες Αμερικανούς οι οποίοι πάνε να φάνε γιατί το δικό τους το Πάσχα. Και θα είναι μια χαρά για μια μισή ώρα να έχουμε και την ελληνική μας παρέλαση στο Τάπο Σπρινς την ημέρα αυτή. Αλλά το ωραιότερο είναι που θα γίνει 28 του μηνός που ζητάω να γίνει, αλλά όχι μόνο αυτό, ότι κανονίζω εγώ σαν τσέρμα της παρελάσεως να φέρουμε και πάλι τους Εύζωνες εδώ στο χωριό. Μία εβδομάδα αργότερα θα είναι οι Εύζωνες στη Νέα Υόρκη και μετά θα πάνε στη Βοστόνη, μετά θα πάνε δεξιά και αριστερά. Άρα για μας μας υφέρει να γίνει στις 28 Μαρτίου η εθνική μας παρέλαση για να μπορέσουμε να έχουμε τους Εύζωνες. Δυστυχώς όμως δεν το βλέπω να πηγαίνει. Θα δούμε τώρα, μιλάω και με τον πρόεδρο, να δούμε αν θα μπορέσω να μιλήσω και με τον φίλο μας τον Σεβαστιανό, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πολύ καλός, ο Μητροπολίτης μας, είναι πολύ πολύ πολύ καλός και είναι και Ελληνοκύπριος, τα πάντα, και θα θέλαμε να έχουμε μια παρέλαση γεμάτη μεγάλη από μια παρέλαση γεμάτη από κόσμο και επιτυχημένη. Του χρόνου, όπως κάθε χρόνο γίνεται, επιτυχημένες παρελάσεις μας. Και να έχουμε και την προεδρική φρουρά μαζί μας. Να μου πείτε, πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Θα το ξαναπώ πάλι. Λεφτά υπάρχουν. Μυαλά δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Μυαλά δεν υπάρχουν. Ατσό. Α, γιατί είναι ο Αγγελάτος, γιατί είναι ο Τάδε, γιατί είναι ο Νικήτας ο Μανιάς πρόεδρος, γιατί είναι εκεί. Πάρα σαμποτάρουν. Έτσι, παιδιά. Καθίστε φρόνημα. Όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι να πάμε να κάνουμε μια ωραία παρέλαση για το χωριό. Κανείς δεν κάνει λεφτά. Ούτε εγώ κάνω λεφτά. Θα μου πει δεν πληρώνει για τη διαφήμισή σου. Άλλο η διαφήμιση. Ο σταθμός θα πληρωθεί για τη δουλειά που κάνει. Όλοι πληρώνονται για τις διαφημίσεις που κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι πληρώνονται. Εσύ θα έχεις το εστιατόριο, θα πληρωθείς. Σερβίρεις φαγητό, δεν θα τους πληρώσεις τους πάντες. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Θα βρούμε άκρη, ξέρετε, και να φέρουμε και τους Εύζωνες. Αλλά οι Εύζωνες για να έρθουν στις 14-15 του Μαρτίου, ξεχάστε το. Αποκλείεται να μπορέσουμε εμείς για 2-3 εβδομάδες να κρατήσουμε την προεδρική. Δεν το επιτρέπει η Ελλάδα. Το αρχηγείο στρατού δεν το επιτρέπει με τίποτα. Η προεδρική φορά δεν έρχεται εδώ πέρα για 3 εβδομάδες να κροποσχυλώνε τα παιδιά στη Φλόριδα, για το όνομα του Θεού. Θα έρθουν εδώ για μερικές μέρες, θα τους πάμε στο Disney World με τα λεωφορεία. Παρόλο που γίνεται τα λεωφορεία ακριβά τώρα, θα δούμε και με τα λεωφορεία τι θα γίνει. Θα πρέπει να δώσουμε και 100 δολάρια στον κάθε Εύζωνα. Πάντα θα δίνει επί των παρελάσεων, έτσι, ένα μποναμά για τα παιδιά αυτά, να πάνε στα μόνο να ψωνίσουν κάτι για τις γυναίκες τους ή τις μαμάδες τους, τους πατεράδες κτλ. Έτσι το βλέπω εγώ. Αλλά άμα είμαστε όλοι ενωμένοι και συνεννοημένοι, θα πάμε καλά. Τώρα, άμα υπάρχουν άτομα τα οποία σκέφτονται πώς θα πάρω το μαχαίρι να κόψω τον ελληνισμό στη μέση, υπάρχουν πολλές κυρίες σαν κι αυτές που κυκλοφορούν. Όπως παραδείγματος χάρη, μια οργάνωση που λέγεται, την αποκαλώ την οργάνωση Τρεις και ο Κούκος, έχουν μανία να κάνουν φιγούρα και να διασπάσουν και να προσπαθούν να διασπάσουν την παρέλαση. Πώς? 28 Οκτωβρίου, για δεκαετίες η Επιτροπή της Παρελάσεως είχε αναλάβει να κάνει την 28 Οκτωβρίου με όλες τις οργανώσεις, τις εκκλησίες, σε ένα σημείο. Στο Μητροπολιτικό Ναό μας, στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Και από εκεί φεύγουμε και πάμε στον Παγιού και ψώνουμε τη σημαία. Όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μερικές θέλουν να κάνουν το αντίθετο και να διαλύσουν την παρέλαση με το να κάνουν τάχη και να διαλέγουν την ημέρα. Ακούστε, διαλέγουν την ημέρα κάποιες εκκλησίες από το Ρώμα που έχουν το γιορτή, η εκκλησία είναι γεμάτη και να βγαίνουν έξω και να λέει θα κάνουμε λέει την άπρα σημαία σε την εκκλησία. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να διαλύσουν και να σαμποτάρουν την εθνική μας παρέλαση. Αυτές οι οργανώσεις, Τρεις και ο Κούκος από το Κλίγορ. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα να πω και άλλα πράγματα. Διότι αρκετά χρόνια με είχαν στα δικαστήρια οι μάγκες. Εντάξει. Και να σας πω και την αλήθεια, κόστησε, αλλά το δικαστήριο τους πέταξε με τις κλωτσίες απ' έξω. Δεν το έχω κάνει post. Τι μου λέει το δικαστήριο? Δεν το έχω κάνει post πουθενά. Δεν βαριέσαι, λέω. Ο Θεός βλέπει και ο Άγιος Γεράσιμος που τον έχω εδώ, τον έχω. Να. Παιδιά, θαυματουργός. Εδώ, λάτος. Θα το βλέπετε κιόλας. Εδώ. Θα κάνω εκδρομή από την Αμερική στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Και όποιος θέλει με ακολουθάει. Όποιος θέλει με ακολουθάει. Θα περάσουμε καλά. Του χρόνου θα το κανονίσω αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 40, έχουμε τηλέφωνο. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα. Αν έχετε και εσείς να μας πείτε κάτι, θα χαρούμε πάρα πολύ. Να καλησπερίσω και να χαιρετήσω το φίλο μας, τον Τζέρι Κωνσταντάτο. Γεια σου Τζέρι στη Νέα Υόρκη. Να είσαι δυνατός πάντα. Πάντα σε θυμόμαστε, να περάσεις καλά. Όλους τους κεφαλονίτες εκεί στη Νέα Υόρκη, πραγματικά έχουν και το κέντρο τους εκεί κάτω, περάνε πολύ καλά οι κεφαλονίτες στη Νέα Υόρκη. Είναι και δυναμική, ξέρετε, πολύ δυναμική. Εδώ ο πρόεδρος του κεφαλονίτικου συλλόγου είναι ο Σερίφης, ο Χρής Γεωργάτος, για να ξέρετε κιόλας. Λοιπόν, αλλά θα έχουμε και άλλους σερίφιδες, έχουμε και ένα καλύμιο σερίφι, ο οποίος ακούγεται ότι θα τρέξει κάπου. Δεν λέω ότι και που θα τρέξει. Θα τρέξει κάπου, δηλαδή θα πάρει κάποια θεσούλα. Καλά κάνει και εγώ τον υποστηρίξω.
1: Άγγελε.
0: Σερίφης, ένα λεπτό μεγάλε, ένα λεπτό. Δεν μου λες, τελικά, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Δεν μου λες, το Σαββατοκύριακο ή την Κυριακή το πρωί άκουσες τα Χριστουγεννιάτικα?
1: Ναι, τα Χριστουγεννιάτικα τελειώσανε.
0: Τελειώσανε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είχαμε βάλει το AI. Να σου πω τι γινότανε. Είχαμε βάλει το AI και κάπως αυτό σε κάποια γωνία πήρε διαταγή αυτό ότι νομίζοντας το AI κάτι τόσα λάθη, ότι λέει την Κυριακή κάθε πρωί την ώρα είναι Χριστούγεννα. Και έπαιζε όλα τα Χριστουγεννιάτικα. Αλλά το καθαρίσαμε. Εγώ είδα και έπαθα μέχρι να βρω που ήταν. Λέω, μα πού ήταν αυτό ο κορατή? Δεν μπορεί να τρελό, λέω, και να μου λέει ότι παίζει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
1: Το βρήκε πάντω.
0: Το βρήκαμε τώρα. Σου υπέρ ευχαριστώ πάντα που ξελιχτά και αυτό το σταθμό μα. Για λέγε.
1: Δεύτερον, τρεις και μισή κόβει τη λειτουργία πριν να πει το διευχόν των Αγίων Πατέρων και αρχίσει τραγούδια. Τρίτον, το FM είναι out.
0: Τώρα. FM. Τώρα.
1: Ναι, το FM είναι out.
0: Όχι, να δω. Το AM.
1: Το AM ακούγεται αλλά με μεγάλη δυσκολία, πολλά παράσιτα.
0: Για να κοιτάξω να δω, μπα και δουλεύουν εκεί κάτω. Ένα λεπτό, γιατί τώρα μου λες το FM είναι out, για να κοιτάξω.
1: Το FM είναι completely out. Εγώ πήρα τηλέφωνο πρώτα και Σε άκου, το άκουσα στο τηλέφωνο και νόμισα το ράδιο και το έκλεισα. Αλλά ναι. Το μιλάω completely.
0: Όχι, δεν μπορεί. Το FM το βλέπω εδώ πέρα και λαλάει. Κάτι έχει κάνει στα κουμπιά σου, σε παρακαλώ, δουλεύει. Βλέπω εδώ πέρα τώρα το κοντέρ. Είδε τι είμαι εγώ εδώ πέρα. Μέσα από εδώ που είμαι στον αέρα, βλέπω ποιο δουλεύει και ποιο δεν δουλεύει. CIA υπόθεση. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα το FM δουλεύει πολύ καλά.
1: Εγώ
0: πήρα το FM,
1: ακού.
0: Ναι. Όχι, πολύ κάτι αυτό. Για πάντα στο FM πάλι, γιατί το FM δουλεύουν κανονικά. Δουλεύουν κανονικά, δε. Τι να σου πω.
1: Άκου το AM.
0: Πολύ παράσιτο τώρα, παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, τι έχεις κάνει εκεί πέρα, φλωρέξεις, λάμπες έχεις, τι έχεις. Αλλά τα FM βλέπω εδώ πέρα είναι μια χαρά, καμπάνα είναι. Είναι full power και η φωνή βγαίνει κανονικά. Δεν ξέρω γιατί όμως, αν είναι κανένας άλλος που μας ακούει στα FM να πάρει τηλέφωνο.
1: Έχω δύο λάδια και δοκιμάσουμε τα άλλα δύο. Τώρα.
0: Κάτι περιοχής εκεί πέρα, κάτι interference, κάτι συμβαίνει, καμιά φορά συμβαίνει. Έγινε μεγάλη μου. Από τα άλλα πώς θα πας, όλα καλά? Εντάξει, έκλεισε. 727-725-5555 τηλέφωνα μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο Κάσο Μπιλιράκης τρέχει για την επανεκλογή του και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε δυναμικοί, μια γροθιά. Και αφήστε αυτά που ξέρετε μερικοί από τη Νέα Υόρκη, είμαστε έτσι και δεν θέλουμε τους Ρεπουμπλικανούς και τέτοια πράγματα. Αυτή δεν φταίνει για τίποτα, για οτιδήποτε συμβαίνει από τον πρόεδρο ή όποιο πρόεδρο και να είναι. Αλλά πρέπει στο District 12 και θα δείτε στην κάρτα που θα ψηφίσετε, Γκάς Μπιλιράκης, βάλετε τη μπαμ, να το ψηφίσουμε, να ξαναβγεί παψηφί. Διότι έχει μεγάλη δύναμη στην Ουάσιγκτον. Λόγω του ότι εγώ είμαι μέσα στην Ουάσιγκτον και γνωρίζω τόσο πολύ καλά και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από τους Ρεπουμπλικανούς το τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Και αυτά που κάνει ο Γκάσο Μπιλιράκης εκεί έχει μεγάλη δύναμη δίπλα από τον πρόεδρο Τραμπ. Ένας από τους ανθρώπους που έχει μπουμπουνίσει το κεφάλι του Τραμπ και του λέει κάθε στιγμή το κοιτάζει ο Τραμπ και λέει τι... Τι, γκάς, δεν θέλω να δώσεις τα F-35 στην Τουρκία. Ο πατέρας μου λέει 40 χρόνια έδινε μάχη. Και εγώ μαζί, με το Μάικ Μπιλιράκη. Και τώρα είμαι εγώ, του λέει. Συνεχώς μάχη με την Τουρκία. Εναντίον της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία δεν είναι σωστή, δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Όλο απειλεί την Ελλάδα, τα πάντα. Είδατε μέχρι στιγμής να πάρει η Τουρκία τίποτα από την Αμερική? Τίποτα. Αν δεν πάνε ο πρόεδρος, δεν παίρνει τίποτα. Και ούτε θα παίρνει τίποτα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Τι κάνεις?
2: Καλά. Μπράβο. Καλά. Καλησπέρα από την Αλόνισο.
0: Αλόνισο?
2: Ναι.
0: Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα στην Αλόνισο?
2: Vacation. Θα κάνω vacation.
0: Τι έκανες?
2: Στην Ελλάδα. Θα κάνω vacation. Στην Ελλάδα.
0: Γρηγόρη, εσύ είσαι, πήγες στην Μεγαρόνησο. Τι λέει, ρε παιδί μου? Και μου στείλες και ένα ωραίο, μια φωτογραφία με ωραίο ferry boat. Πω, πω, πω, πω, ολοκέντρο και το γενίασε. Μπράβο, μπράβο, να περνάς καλά.
2: Ο καιρός είναι κρύο.
0: Κρύο είναι, δε. Ωραία.
2: Έχει αέρα. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ωραία, πολύ μπράβο, ωραίο, μπράβο. Πόσο καιρό θα μείνεις εκεί, κανένα μήνα?
2: Ένα μήνα. Ένα
0: λοιπόν,
2: μήνα.
0: Να δώσεις χαιρετίσματα στην... στο Σόφτη.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το ρωτήσεις κατευθείαν. Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλους εκεί πέρα. Επίσης, στην Άννα Βύση.
2: Ναι.
0: Και θα της πεις ότι ετοιμάσου γιατί ο Άγγελος σε χρειάζεται πάλι στη Φλόριδα.
2: Αύριο θα κάνω
0: και θα live. Θα τη βάλεις με το βίντεο να μου μιλήσει κατευθείαν στον αέρα. Εντάξει. Μην ξεχνάς, θα πάω να δεις την Άννα Βύση.
2: Εντάξει.
0: Πες της, έχω διαταγή από τον Άγγελο Αγγελάτο να έρθει στη Φλόριδα και πάλι. Τάτσο.
2: Εντάξει. Εντάξει.
0: Και βρέσκεται στις υπόλοιπους τρόπους σας. Πήρε και να δείχνει τον Πανταζή.
2: Ναι.
0: Πήρα τους δεις όλους εκεί πέρα. Πάρε τους κάθε βράδυ, πάρε το σόφτι και πήγαινε. Και παίρνει συνεντεύξεις συνεχώς. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Έγινε Γρηγόρη.
2: Έγινε.
0: Να έχεις καλό ταξιδάκι. Άρε τυχεράκι ας πούμε αυτό. Σεπτέμβριο ήταν μερικαιότερο το Σεπτέμβριο κάτω. Αυτός θα κατάφερε και έφυγε. Περνάει καλά όμως. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Τι να σας πω. Η μαντά σου σου τη ρώταγα προχθές και λέω βρες μου το χειρότερο κράτος ποιο είναι. Και μου λέει δεν έχω χειρότερο κράτος, μου λέει, να σου πω, αλλά έχω το καλύτερο κράτος. Και λέω ποιο είναι. Μου λέει Ελλάδα. Μπρε μπράβο μαντά σου σου. Λες να κόλλησε από μένα το μικρόβιο να λέμε η Ελλάδα είναι ωραία. Λέγεται παρακαλώ σας ακούμε. Ναι. Λέγεται.
3: Αγγέλε.
0: Καλησπέρα.
3: Αγγέλε.
0: Καλησπέρα.
3: Ακούς.
0: Σε ακούω, ναι, πολύ καλά.
3: Όλα. Τα FM ακούγεσαι καλά, αλλά στα μεσαία έχεις παράσιτα, στο 1500.
0: Παράσιτα, ε.
3: Ναι. Έχεις πολλά παράσιτα. Στο 1500 έχεις παράσιτα.
0: Αχα. Για να το κοιτάξω.
3: Αυτή τη στιγμή είμαι αυτή τη στιγμή πάνω στο ποτήρι.
0: Yeah, εγώ θα κοιτάξω τώρα να δω και αυτό το πομπό, γιατί τα βλέπω εγώ, ξέρετε τον πομπό, τον βλέπω εδώ πέρα κατευθείαν. Κάτσε να δω, τι γίνεται αυτός εδώ πέρα, και έχει παράσιτα. Ναι, πες.
3: Είναι και ο καιρός.
0: Α, βλέπω, ναι, ναι, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν ανέβει τα παράσιτα. Να, ναι, για να ξέρει ο ακροατές μας, στα χέρια μην όλα, κοιτάξτε τώρα, εδώ, εδώ είναι ο πομπός, κοίταξε εδώ, νάτος. Πού πήγε. Δεν τον βλέπουμε.
3: Το τηλέφωνο σε έχω, δεν βλέπω.
0: Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι, αλλά δεν πάει. Πάνω δεν πάει. Διάσω, εντάξει. Θα δούμε τι έγινε. Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστώ. Το κοιτάξω και εγώ τον πομπό, εντάξει.
3: Έλα, αγόρι μου.
0: Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, και καλησπέρα, κύριε Γκλέντε.
0: Γεια σου, αγαπητέ φίλε. Τι έγινε τώρα με σένα, ναι.
4: Ναι.
0: Θα δώσει, νομίζει, ο Τραμπ τα 5.000.
4: Αυτό θα το δείξει άμα κερδίσει τις εκλογές, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ θυμωμένοι, πολύ Αμερικανοί με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, λόγω της βενζίνης, λόγω της ακρίβειας, όσοι δεν το βλέπουν αυτό είναι εφελοτευτούν. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω, θα δείξει το πράγμα. Εγώ ήθελα να σου πω για κάτι άλλο. Ήθελα να σου πω για την Ένα Δύση που λες τώρα, για την Ένα Δύση. Η Ένα Δύση, δεν ξέρω αν είδες τη συναυλία της Ένα Δύση.
0: Λέγε.
4: Μ' ακούς, Άγγλε.
0: Ναι, λέγε.
4: Η Ένα Δύση, εδώ πέρα αυτή μας διαφήμιζε τον διάβολο. Έδειχνε εκεί πέρα, έχει βάλει τον Μπαχομέτη εκεί πέρα, ας μην ξέρω εγώ, κάτι σατανικά σύμβολα, κάτι αυτά, ας μην ξέρω εγώ. Αυτή είναι σατανίστρια, ρε συναυλία.
0: Η Ένα Δύση.
4: Η Ένα Δύση, ρε φίλε, το είδες στο βίντεο.
0: Όχι, θα έρθει εδώ πέρα, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα, εγώ τα κόβω αυτά, δεν θέλω τέτοια πράγματα.
4: Ναι, αλλά για βάλε το βίντεο να δεις εκεί πέρα που έδειχνε τη συναυλία της Βύσης και στο YouTube, πάτα εκεί πέρα, κάπου θα βρεις.
0: Θα το βρω.
4: Βέβαια. Τώρα για τον Ερντογάν που λένε, θέλουν λέει να το στείλουν στο δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
0: Να στείλουν τον Ερντογάν.
4: Ναι, ναι, στο διεθνές δικαστήριο. Θέλει το Ισραήλ, λέει, να δικάσουν λέει, τον Ερντογάν, λέει ότι έκανε εγκλήματα, λέει, κατά των Κούρδων, κατά των Σύριων.
0: Αυτό
4: κατά,
0: είναι σωστό. Και εγώ είμαι με το Ισραήλ. Ναι, ότι, και μην με βρίζετε τώρα. Έκανε, είναι σωστό.
4: Και στην Κύπρο, και στη Βόρεια Κύπρο.
0: Σωστά.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Σωστά, ναι. Αλλά από την άλλη όμως, οι Ισραηλοί βλέπω ότι έχουν αγοράσει σπίτια εκεί πέρα στη Βόρεια Κύπρο.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Σιγά σιγά αγοράζουν σπίτια γιατί λέει δεν αισθάνονται καλά ασφαλείς. Mm. Και στην Κρήτη. Mm. Ανοίγουν και σχολείο στην Κρήτη.
0: Mm.
4: Αυτά. Έτσι, τώρα και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι τον Τριαντόπουλο, τον υπουργό, τον στέλνουν σε ειδικό δικαστήριο.
0: Ποιον υπουργό όλους.
4: Τριαντόπουλο.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτός.
4: Βέβαια είναι, ναι, δηλαδή, αυτός που πήγε και έκανε το, το μπάζωμα. Δηλαδή έγινε ό,τι έγινε εκεί πέρα το ατύχημα και πήγε αυτός και μετακίνησε όλα αυτά και τα, τα κουβάλισε και τα πέταξε όλα, λέει, τα, τα, τα χώματα όλα αυτά, ας πούμε, μαζί μέσα με... με
0: όλες για το Τέμπι.
4: Για τα Τέμπι, λέω.
0: Για τα Τέμπι αυτά εκεί. Ε, κοίταξε, εκεί θα σου πω κάτι. Ε, παίχτηκε μια άσχημη κομπίνα και θα πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Μέσα,
4: το...
0: άκουσε, μέσα σε αυτή την εκμετάλλευση του Τέμπι ήταν πάρα πολλά άτομα ανακατεμένα. Και εγώ ήμουν ο μόνος ο οποίος είχα το θράσος να αναφέρω και ονόματα και άτομα. Όπως μέσα σε αυτή την κομπίνα για τη δολοφονία των παιδιών με τα Τέμπι είναι και η Μαρία Καρισιάνου. Μέσα στην κομπίνα. Τώρα βγαίνουν στη φορά όλα.
4: Όπως... για τη Μαρία Καρισιάνου. Για να σου πω κάτι, τι έγινε με τη Μαρία Καρισιάνου.
0: Ναι, ναι, περίμενε, περίμενε. Είναι και από, ναι, τη... ναι, και είναι και από το Πασόκ, είναι και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολλά άτομα. Και αυτό τον υπουργό δεν ξέρω τι έκανε και τα λοιπά. Στον πάρει 100 χρόνια φυλακιά. Η υπόθεση είναι μία. Ότι η Μαρία Καρισιάνου ήταν η αρχηγός της συμμορίας εναντίον των παιδιών το Τέμπι. Μην λέτε ότι έκλαιγε για την κόρη της, εφόσον αυτή την είχε την κόρη της. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Τι έκανε αυτή η γυναίκα? Αυτή ήθελε να έρθει έξω με τον άντρα της τον Εβραίο για να μπορεί να βρει φτωχές οικογένειες που δεν έχουν να φάνε και είναι έτοιμοι να χάσουν τα σπίτια τους. Και αυτή έκανε ένα corporation, με είχε στο κύκλωμα και έμαθε δεξιά και αριστερά, τους υποσχέθηκε ότι θα μαζέψει χρήμα και θα κάνουμε τις συναυλίες για να πάμε στα δικαστήρια, λέει, όχι την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά να πάμε στα δικαστήρια. Το έλεγε αυτό όχι έξω, το έλεγε στο κύκλο το δικό της και στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τα τρένα. Και τι μετέφερε αυτή η εταιρεία. Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό και εξελίχθηκε το πράγμα, ελάτε σύσσωμοι να φάμε το Μητσοτάκι στη γωνία. Ένα, δύο, τρία. Και τελικά φάγε το κεφάλι της ίδια. Γιατί λέει ψέματα.
4: Το τελευταίο όμως δεν το μάθες.
0: Για να ακούσω.
4: Δεν το είπες. Ναι. Την κατηγορούν τώρα ότι την κάνανε έρευνα στο ιατρείο. Έχει ένα ιατρείο και έχει μηχανήματα μέσα που δεν τα έχει δηλώσει, δεν έχει κάνει, δεν έχει άδεια, λέει.
0: Βεβαίως είχε μηχανή.
4: Σαν αυτό, σαν αυτό που πέθανε ο Μαζονάκης, το ιατρείο στο Πολωνάκι. Λοιπόν, είχε ένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο δεν είχε άδεια. Και δίνανε, λέει, εκβατική αρρώς.
0: Κοίταξε.
4: Το οποίο απαγορεύεται αυτό.
0: Κοίταξε, είναι πολύ απλό. Ότι υπάρχουν τόσο πολλά παρατράγωδα στην Ελλάδα μας, που είναι φοβερό αυτός ο φτωχός λαός και ο αγαθός λαός να πληρώνει σαν και αυτές τις γυναίκες και τους πολιτικούς. Όλα τα κόμματα. Δεν λέω ότι ένα κόμμα είναι καλό και άλλοι είναι άχρηστοι. Όλοι τους. Όλοι μέσα στη Βουλή είναι άχρηστοι. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω όμως είναι το εξής. Ότι όταν βλέπεις σε ένα κράτος σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πάει ένα νοσοκομείο στο γιατρό του και του λέει: γιατρός, ξέρεις κάτι, έχεις πρόβλημα και θα πρέπει να σε βάλουμε για εξετάσεις. Και θα πάω στο νοσοκομείο. Θυμάμαι εγώ το 2021, όταν γύρισα από την κουραζιέρα είχα γεμίσει κορονοϊό. Εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, όλος ο κόσμος. Είχαμε 650 άτομα, όλοι ο αέρας έφυγε πάνω στον άλλον. Δεν τρέχει τίποτα. Το μόνο που άκουγα τα παράπονα, άγγελε, το καράβι, το φαγητό του είναι νοτές. Δεν είχαμε τεστ. Αλλά εγώ ήξερα ότι ήταν η γρήπη και θα πέρασε. Τρεις μέρες ήμουν άρρωστος, ήμουν μια χαρά μετά. Έτρεχα, έκανα μπανάκια. Αυτό που θέλω να καταλήξω όμως είναι το εξής, ότι δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτά τα άτομα στην Ελλάδα και να πληρώνει ο Κοσμάκης τα σπασμένα. Η δικαιολογία ποια είναι τώρα? Γιατί δεν πάνε στο δικαστήριο την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τα τρένα? Υπεύθυνη είναι το δικαστήριο και όποιος διοικεί το δικαστήριο. Εννοώντας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Εάν υπήρχαν ανθρώποι σωστοί, πατριώτες που να υπάρχουν που να ξέρανε, θα μπορούσαν κάλλιστα να μαζευτεί μια ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους και να πάνε δικαστήριο το δικαστήριο.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Στο δικαστήριο, εδώ στην Αμερική. Να σου πω κάτι. Απαγορεύουν τα μηχανάκια αυτά που φάγανε τον Μπαμασονάκη, γιατί τον φάγανε τον Μπαμασονάκη. Δεν θα πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, ήταν. Έκανε τα κέφια του, δεν ξέρω. Δεν θα πέθανε όμως, γιατί η αιτία του κακού πήγε να κάνει αυτό. Το μηχάνημα αυτό είναι που καθάρισε εδώ και πόσα χρόνια πίσω.
4: Ποιος τα διαφήμιζε αυτά τα μηχανήματα όμως, θα μου πεις. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης τα διαφήμιζε. Ελάτε στην Ελλάδα, λέει, και σε ξενοδοχεία. Πώς το λέγε, τουρισμός, λέει, να έρχονται τουρίστες και να κάνουν, λέει, θεραπεία στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, απαγορεύεται αυτό.
0: Και εγώ διαφήμιζα ένα φεγγάρι, οδοντίατρο στην Κεφαλονιά, ελάτε στην Κεφαλονιά.
4: Και ο φίλος, ο Πατούλης, που είναι πρόεδρος των ιατρών.
0: Ναι, τον έβρα στον αέρα. Τον έβρα στον αέρα,
4: αλλά και αυτός είναι, τους διαφήμιζε όλους αυτούς.
0: Είναι πρόεδρος, ο Πατούλης είναι πρόεδρος σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές.
4: Βεβαίως είναι πρόεδρος, άρα φήνεται και αυτός. Και φύγει και ο ίδιος ο Γεωργιάδης.
0: Ένα πράγμα θα ήθελα να πω ότι... Ναι, λέγε.
4: Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα για τα τέλη που λες, τι φταίει ο Μητσοτάκης. Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση. Περνάει εκεί στην πόλη που μένεις. Περνάς κάτω από μια γέφυρα. Αυτή η γέφυρα, λένε, φταίουν ο κόσμος και λέει ότι κινδυνεύει να πέσει η γέφυρα. Μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Μπορεί να θρυνήσουμε, να χάσουμε ζωές. Και περνάει κάποιος από κάτω από τη γέφυρα και πέφτει η γέφυρα. Περνάει ένα λεωφορείο από κάτω και σκοτώνει όλους τους πελάτες. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει ο Δήμαρχος? Ποιος είναι εκεί?
0: Αυτό φταίει ο Δήμος της πόλης αυτής που είναι.
4: Ακριβώς. Άρα δεν πρέπει λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή δεν είχε βάλει ηλεκτρικό πίνακα για να υπάρχει ασφάλεια στα δρένα.
0: Δεν είναι η κυβέρνηση.
4: Ναι, φταίει ο Σταθμάρχης. Αλλά υπήρχε όμως
0: ηλεκτρικό πίνακα. Κοίταξε, δεν φταίει η κυβέρνηση. Να σου πω ποιος φταίει. Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και τη ζωή των επιβατών. Όταν ένα λεωφορείο βγαίνει στην άγωνη γραμμή...
4: Η εταιρεία, Άγγελε, έχει μόνο τη μεταφορά. Εκεί είναι υπεύθυνη.
0: Ναι, δεν είναι μεταφορά. Είναι η ασφάλεια του τρένου. Είναι η ασφάλεια του τρένου.
4: Είναι το
0: κράτος. Όχι, δεν είναι το κράτος. Να κάνει τίποτα το κράτος. Κοίταξε, το κράτος δεν έχει να κάνει τίποτα.
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα. Έδωσε χρήματα στην κυβέρνηση για να κάνει αυτόν τον πίνακα. Για να υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, ασφάλεια. Και η κυβέρνηση δεν τα έδωσε αυτά τα χρήματα εκεί.
0: Δεν ξέρω αν δώσανε χρήματα και αν δίνουν χρήματα γιατί η γέφυρα και αν ήταν. Τα τρένα πάντα περνάγανε από εκεί. Ένα πράγμα ξέρω να πω εγώ όμως. Ότι αυτό το τρένο δεν έπρεπε να μεταφέρει αυτές τις εκρητικές ύλες για να γίνει σίγουρηση. Τελεία και παύλα. Και αυτό πρέπει να γίνει μήνυση στην εταιρεία η οποία μετάφερε αυτά τα καύσιμα. Και αυτή η εταιρεία πρέπει να αποζημιώσει τους πάντες. Άμα πάνε σύσσωμοι και μαζεμένοι. Αλλά εγώ βγήκα σε ένα κανάλι στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια, 3 πόσο ήταν και με ρωτάγανε και τους είπα, παιδιά, ακούσε κάτι. Όταν πέσει ένα αεροπλάνο ή γίνει σύγκρουση από αεροπλάνα ή το καράβι βουλιάξει ή αυτοκίνητο τρακάρει, τώρα μετά οι 10 αυτοκίνητα σιγά σιγά τρακάρουνε, δεν φταίει ούτε ο Δήμος, ούτε η αστυνομία, ούτε ο πρόεδρος της Αμερικής, κανένας. Φταίει όμως κάποιος ο οποίος, φταίει κάποιος, αυτή είναι άλλη, μετά φταίνει οι απατεώνες μετά τα αυτά. Αλλά με για το ατύχημα τώρα. Στο ατύχημα αυτό, είναι υπεύθυνη η εταιρεία η οποία μετέφερε λαθρέα καύσιμα.
4: Λαθρέα καύσιμα.
0: Γιατί το λένε αυτό, είναι του ΝΑΤΟ, το ξέρουμε. Γιατί τα κρύβουνε. Αυτό είναι που δεν λέει κανένας.
4: Θέλω να το κάνουν καβαρά, Άγγελε, ξέρεις γιατί. Γιατί λένε ότι υπήρχαν, πώς το λένε, η Ισραηλινή εταιρεία που κουβαλούσε, λέει, κάτι... παράνομα αυτά, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν, τι ήταν αυτό, εγώ δεν ξέρω. Αυτό εγώ ξέρω ένα πράγμα ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ενωθούν και το είπα και στην τηλεόραση. Μα κύριε Αγγελάτε, μου λέει άλλο η Αμερική, λέω στην Αμερική, λέω. Μα είστε στα καλά σα. Ξέρεις τι μηνύσεις πέφτουν στα νοσοκομεία. Τώρα, άμα ήταν εδώ ο Μαζονάκης και πέθαινε στα χέρια του γιατρού. Μετά από μια εβδομάδα ο γιατρός θα τον είχαν κρεμάσει ανάπαυση στα δικαστήρια.
4: Δεν είναι στην φυλακή ο γιατρός.
0: Σου λέει ότι γίνεται στην Αμερική.
4: Ναι.
0: Πάνε κατευθείαν. Πρέπει να μας φέρεις αποδείξεις τα πάντα πως πέθανε. Και μετά.
4: Ακριβώς.
0: Αυτό που έκανε η εταιρεία αυτή του νοσοκομείου και ήταν η αιτία του θανάτου του Μασουνάκη, που λυπάμαι πάρα πολύ γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο και είναι καλός τραγουδιστής, είναι ότι παράνομα του βάζανε το πλάσμα μηχανάκι.
4: Θέλω να κλείσουν το γιατρείο της Καρισκανού τώρα.
0: Να το κλείσουν, να τα κλείσουν όλα. Ήρθε και αυτό στην όπω λέει ένα Τούρκο στην εκπομπή μου και λέει: πάρε διαφήμιση στον Αγγελάδο. Και όταν το κάνουν την τηλέφωνο, να φύγει από εδώ πέρα του λέω. Να πάνε οι Έλληνε από την Αμερική να πάρουν στην Τουρκία να κάνουν τα δόντια του λέει.
4: Μα ζωνά και στα 54 χρονών, αυτοί ασχολούνται με τα παιδιά ασχολούνται.
0: Ναι.
4: Πάει άλλη τώρα το παιδί του στο ιατρείο και να μην έχει αυτή να βάζει μηχανήματα και να λέει κυβατική ιατρική.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό που λέει ο Αγγελί.
0: Να σου πω κάτι, είναι κρίμα. Να, για χαρά. Είναι κρίμα πραγματικά να χάνονται τέτοιες ζωές στα καλά καθημένα και για τις highways, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Τώρα πάει ο άλλος στην Κεφαλονιά, οδηγάει και νομίζει ότι οδηγάει στη highway express μεταξύ Νέας Υόρκης και Καλιφόρνιας που έχει 8 γραμμές, τα μεσάνυχτα και υπάρχει και κάτω και πας 165 μίλια. Πού πας ρε σε Κεφαλονιά να οδηγήσεις σε χωματόδρομο? Οδηγάει και νομίζω ότι οδηγάει στη Highway Express μεταξύ Νέας Υόρκης και Καλιφόρνιας που έχει 8 γραμμές, τα μεσάνυχτα και υπάρχει κάτω και πας 165 μίλια.

0: πρέπει να είσαι alert πάντα. Όταν έχεις το τιμόνι πρέπει να είσαι alert. Δηλαδή τώρα εγώ βλέπω την κάμερα, αλλά άμα κάνω το χέρι μου έτσι εγώ εδώ και το ένα και το άλλο, αυτή τη στιγμή βλέπω τα χέρια μου και τα δίνω κουνιώνται. Δηλαδή και εδώ και εδώ τα βλέπω. Γι' αυτό τα πάω να πάρω εξετάσεις και να μου δώσω εξετάσεις για τις άδειες. Σε βάζω ένα μηχανάκι και σου λέει, το βλέπεις αυτό? Ναι. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Το βλέπεις αυτό? Και άμα πεις όχι, εννοώντας τα πλαϊνά που αναβοσβήνει, τα φωτάκια, άμα δεν τα βλέπεις εδώ, α, σου λέει, δεν είσαι καλός, έχεις πρόβλημα με τα μάτια. Γιατί μερικοί βλέπουν μόνο straight, αλλά δεν βλέπουν στο πλάι. Και αν είναι ένα αυτοκίνητο που περνάει δίπλα σου και εσύ παραστρίψεις, να, το ατύχημα. Γι' αυτό πάντα πρέπει να στρίβεις το κεφάλι σου και μην κάνεις τράση και τους καθρέπτες. Οι καθρέπτες και αριστερά και δεξιά που είσαι αυτοκίνητο βλέπουν ένα σημείο μόνο. Δεν βλέπουν ακριβώς αν δίπλα σου υπάρχει αυτοκίνητο. Γι' αυτό πρέπει κάπου από τη στιγμή, κοίταζε μια ματιά. Δεν τρέχει τίποτα για να μην τρακάρεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, αρκετά τα μαθήματα. Πάμε στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ την Εύα. Γεια σου, Εύα. Σε υπερευχαριστώ πάντα που λες τα καλύτερα λόγια για μένα, ναι, εδώ στο Facebook και όλους αυτούς τους φίλους ακροτές που γράφω. Σας πέρα ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη τώρα τελευταία με την οικονομία και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι ακροατές. Γιατί κάθε φορά που θα ψηφίσεις κάποιον, πρέπει να κοιτάξεις όχι μόνο για όλη την Αμερική, αλλά και για τον εαυτό σου και για το σπίτι σου. Έτσι δεν είναι? Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι έχουν φυτρώνει τώρα κάποια φαρμακεία τα οποία τα έχουν μια συγκεκριμένη φυλή και τα ανεβάζουν, ανεβάζουν και τα ανεβάζουν. Και θα σας πω μια ιστορία που είναι αληθινή. Πάω στο γιατρό μου που καθαρίζει τα δόντια. Αυτά τα original. Ας είναι καλά ο Dr. Zervos. Λοιπόν, πηγαίνετε εκεί πέρα, έχει καλός γιατρός. Και μην ακούτε τους στρούγους που σας λέει, ελάτε εδώ να σας βάλω βίδες και να κερδίσετε κανένα φράγκο, σας ένω στο νοκροταφείο στην Τουρκία. Και άλλο άτομο πήγε στο νοκροταφείο, 65 άτομα στο νοκροταφείο τους στείλανε από την Ευρώπη, στην Τουρκία, στο ίδιο νοκροταφείο που πήραν τους Καναδούς Έλληνες να πάνε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, να τους κάνουν τα δόντια, λέει, για 100 δολάρια. Είσαι στα καλά σας? Πάτε και δίνετε εκεί πέρα στους Τούρκους. Λοιπόν, να σας πω τι μου συνέβη και εμένα, με τις μεγάλες εταιρείες που θέλω να σας πω. Τι κάνουν? Υπάρχουν μερικά φάρμακα, αγαπητοί φίλοι. Περιμένει ο ακροατής ένα λεπτό. Ναι, έλα.
1: Ναι, περιμένω.
0: Για περίμενε και μου απαντήσεις κιόλας. Δεν θα μιλήσω για πολύ. Όταν βγήκε ο γιατρός ο Ζέρβος, μου λέει ο πατέρας σου, συγχωρεμένος, πολύ καλός άνθρωπος, στο κριτικό σπίτι ήταν. Αυτός άμα είχαν γιορτή κριτική, έρχονταν στο σταθμό και μου έλεγε ολόκληρη ιστορία. Ό,τι έχω μάθει εγώ για την Κρήτη, για τους συγγενείς της Κρήτης, τα έχω μάθει από τον πατέρα του Ντότο Ζέρβο. Πολύ καλός επιστήμονας, δηλαδή να σας πω, το θυμόσαστε, τον βγάλω στο ράδι και μίλαγε. Έρχεται στο σταθμό και μου λέει, και λέει, ο γιος μου τελείωσε, λέει, οδοντίατρος. Λέω, πού είναι εδώ, είναι, ο γιος λέει, τι είναι. Α, θα πάω, λέει, κατευθείαν. Δεν πήγα να πω, δεν είχα ανάγκη, αλλά με έπιασε ένας φωνόδοντος και πάθει μόλυνση εσωτερικής οδόντι. Πάω εκεί, μου το φτιάχνει και με κάνει subscribe ο γιατρός να πάω να πάρω πενικυλίν. Κυρίες και κύριοι, πάω και πού να πάω, λέω, δεν έχω κανένα φαρμακείο εδώ πέρα κοντά, θα πάω στη, τώρα έχω κουβεντιά εδώ και πολλά χρόνια πίσω, και πάω στο Publix και έχει φαρμακείο, λέω, εντάξει, λέω, πόσο κάνει, ασφάλεια δεν έχω, τίποτα δεν έχω, καλά, άσε για τους ασφάλειες, μου πήγανε 1000 δολάρια το μήνα, πάνε γίτσαν, πω, άντε να μαζεύεις λεφτά, πετάχομαι από το ένα θέμα στο άλλο, anyway. Του λέω του εκεί πέρα του φαρμακοποιού, πόσο κάνει το φάρμακο, πενικυλίνη. Μου λέει, είναι δωρεάν. Μέρε, μπράβο, λέω, δωρεάν. Του λέω, γιατί είναι δωρεάν, του λέω. Είναι όλες οι πενικυλίνες, λέει, τις δίνουμε σε όλους τους Αμερικανούς δωρεάν. Εγώ είμαι στα πλήρω στον τόσο ζέρος. Όχι, μου λέει, σε όλους τους Αμερικανούς, η πενικυλίνη σε όλη την Αμερική και στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη είναι δωρεάν. Τι λέει, ρε, είπε. Ναι. Τι κάνανε όμως αυτές οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές, οι μεγάλες?

0: πάνε και κλέβουνε τη συνταγή του Φλέμινγκ που είπε αυτό το φάρμακο σώζει ζωές από τα affections. Ο άλλος είχε βελονόρια, είχανε χύπρις, είχανε πώς έλεγε, πολλές αρρώστιες. Με το χαπάκι αυτό της πενικυλίνης γινότανε καλά. Εντάξει. Και το έδιναν δωρεάν για δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια τι κάνανε? Δεν το δίνουν δωρεάν. Κλέψανε το σύστημα, κλέψανε ακριβώς τη συνταγή αυτή, το φτιάνουν και βάλουν άλλη ονομασία. Και πας εκεί πέρα και σου λέει $150-200 το μπουκαλάκι. Το καταλάβετε κυρίες και κύριοι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα έγινε εδώ και 4 χρόνια, 5 χρόνια με το coronavirus. Το coronavirus τα βγήκε, δεν χρειαζόταν ούτε εμβόλια, ούτε σε γιατρούς να πάτε πουθενά. Θα πηγαίνετε στο φαρμακείο, ήταν γεμάτα τα φαρμακεία. Και θα παίρνετε το χαπάκι που είναι για την ελονοσία. Παίρνετε το χαπάκι αυτό, μέσα σε 24-48 ώρες, γινώσουν καλά. Μπούμε και κάτω. Τι κάνανε αυτοί οι λεγόμενοι αριστεροί της Αμερικής, αυτοί που καταπολεμήσανε και φέρανε τα εμβόλια, για να σας πουλήσουν και να κάνουν δισεκατομμύρια δολάρια και να καθαρίσουν τόσο κόσμο, πήγανε σε όλα τα φαρμακεία και τραβήξαν απ' έξω από τη μαρκέτα τα δωρεάν χαπάκια που είναι για την ελονοσία. Το φαρμακείο ήταν γεμάτα, δωρεάν, θα δίνω, ποιος είπε. Το καταλάβαινε τι κάνανε. Και τώρα δεν υπάρχει και αυτό το φάρμακο. Βάλανε άλλο φάρμακο για την ελονοσία, αλλά είναι $500 το χαπάκι. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Οι ελληνικοί και οι Έλληνες γιατί, και ο Φλέμινγκ ο οποίος έκανε τόσα φάρμακα και οι υπόλοιποι, τα δίνουν δωρεάν κυρίες και κύριοι. Τώρα τι θέλουν να κάνουν? Εδώ το ζούμε. Α, υπάρχουν μικρά φαρμακεία. Της γειτονιάς στα φαρμακεία. Όπως παραδείγματος χάρη το φαρμακείο του Νικήτα Μανιά που διαφημίζω. Πολλοί Έλληνες πάνε, 99% Έλληνες έγινε. Πάνε όλοι οι Έλληνες με καλές τιμές, μιλάνε ελληνικά, εξηγάνε, είναι ευχάριστο το περιβάλλον και πάνε εκεί. Πάνε τώρα οι άλλες οι μεγάλες εταιρείες σε όλη την Αμερική, σε κάθε μικρή πόλη που υπάρχουν μικρά φαρμακεία και είναι φάμολοι το λεγόμενο drug stores, να τα κλείσουν. Με ποιο τρόπο? Να βάλουν και νόμους κιόλας. Δηλαδή ψηφίζουμε άτομα να μας κλείνουν και τις μαρκέτες μας. Κλείσουμε το ένα, κλείσουμε το άλλο και να πάμε σαν ντουγκρού στις γερμανικές μαρκέτες να μας δίνουν τα δικά τους μολυσμένα προϊόντα. Το βλέπετε σωστό? Νο, καθόλου δεν το βλέπω σωστό. Και ένα άλλο ακόμα, τώρα που θα παραψηφίσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κοιτάξτε το χαρτί σας, τι ψηφίζετε. Και θα σας ρωτήσουνε, τα λέω αυτά για το public, γιατί και εγώ είμαι και εγώ σαν και εσάς. Και εγώ είμαι ένα, πώς θα το πω δηλαδή, και εγώ έχω πέσει μαζί με εσάς θύμα αυτών των ανθρώπων. Και εγώ είμαι ένα θύμα. Δεν έχει σημασία αν είμαι στο σταθμό, είμαι και εγώ θύμα. Ή θα σας είπα προηγουμένως, θα σας είπα για φαρμακείο και για ασφάλειες, $1,000 το μήνα από 300. $1,000 θέλουν τώρα. Πού πάτε ρε εσύ? Πού πάτε? Και η γυναίκα με αυτά και τα κορίτσια, πρέπει να έχεις τράπεζα ή να έχεις θείο τον ονάστα σου, δίνει αυτά κάθε μήνα να πληρώνεις ασφάλειες. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Μας έχουν τραντάξει. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
1: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, τηλεφωνώ από τη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πού είσαι εσύ ακριβώς?
1: Είμαι στη Γιούτα.
0: Ω, στο Γιούτα. Ου, ωραία. Δεν μου λες, έπεσε η θερμοκρασία?
1: Είμαστε εντάξει. Σήμερα είναι 77.
0: Α, καλά. Έχεις σαν τη Φλόριδα. Καλά είσαστε. Μια χαρά είσαστε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Άγγελε, εγώ είμαι ακροατής σου από πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και σε παρακολουθώ έτσι φανατικά. Είμαι ομοειδεάτης σου. Ανήκω στον ίδιο χώρο που ανήκεις και εσύ. Είμαι υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ.
0: Ναι.
1: και μάλιστα είμαι εκλεγμένος, είμαι πρόεδρος της τοπικής επιτροπής εδώ του Ευρωπαϊκού Κόμματος.
0: Μπράβο.
1: Εκλέγομαι 4 τετραετίες τώρα.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα να σου πω ότι έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο σφάλμα σήμερα στην εκπομπή σου.
0: Για να το ακούσω, να το διορθώσουμε άμα έχω κάνει κανένα σφάλμα.
1: Θα σου πω. Λοιπόν, για να είμαστε αξιόπιστοι εμείς οι εθνικιστές, πρέπει να είμαστε και να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα άκουσα από την εκπομπή σου για συμμορίες, Καριστιανού και όλα αυτά, τα οποία για μένα, όταν λες τέτοια πράγματα έτσι χωρίς υπευθυνότητα, χάνεις, και όχι μόνο εσύ,
0: λοιπόν,
1: αλλά χάνουμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ να τελειώσω.
0: Να τελειώσω.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι οι ακροατές, εμείς, δεν είμαστε πληροφορημένοι για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Όλοι μας παρακολουθούμε διαδίκτυο, όλοι μας παρακολουθούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά το να λες ότι οι Καριστιανού σκότωσαν τα παιδιά των Δεμπών, ότι είναι συμμορία κλπ.
0: Δεν είπα, συγγνώμη, ένα λεπτό.
1: Θα
0: μιλήσεις, να υπάρχει διάλογο. Να υπάρχει διάλογο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, να υπάρχει διάλογο, αλλά να αφήσω να τελειώσω. Να σου πω ότι πιστεύω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχεις το δικαίωμα να συμπαθείς και να μην συμπαθείς την Καριστιανό και οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα, όπως όλοι μας έχουμε το δικαίωμα. Εγώ δεν είμαι παδός Καριστιανού, έτσι, στο ξεκαθαρίζω από τώρα, αλλά η Καριστιανού είναι η μάνα η οποία έχασε ένα παιδί και σε κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια. Είναι δικαίωμά της. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα.
0: Άκουσε με κάτι.
1: Σ' ακούω.
0: Άκουσε με και θα το επαναλάβω αυτό που είπα και δεν το παίρνω πίσω. Δεν είμαι λαθασμένος. Έχω ακριβώς τις πληροφορίες μου, όχι από το Μητσοτάκη, ούτε από την Νέα Δημοκρατία, μην τα παίρνετε έτσι τα πράγματα. Μέσα από το ίδιο το κόμμα της που δημιουργήσε. Εγώ ήμουνα ο πρώτος που βγήκε σε αυτήν την εκπομπή και με κατακρίνανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μα Άγγελε, λες ψέματα, αυτή η γυναίκα θέλει να δικαιώσει, λέει, τα παιδιά και τους γονείς και τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο Τέμπι. Και εγώ θέλω να δικαιωθούν τα παιδιά. Και είπα εγώ εκείνη την εποχή, μόνο που τη βλέπω και από τα λεγόμενά της και από αυτό το ύφος το πονηρό της Καρισιανούς, της το λέω μπροστά και με βλέπει αυτή τη στιγμή, ότι αυτή η γυναίκα χρησιμοποιεί αυτά τα πεθαμένα παιδιά για να δημιουργήσει μια πολιτική κατάσταση για τον εαυτό της και θα απογοητευτεί. Βγήκε η ίδια να με διαψεύσει στην Ελλάδα. Εγώ λέει, νο, δεν πολιτεύομαι. Δεν πολιτεύομαι. Και τώρα τι ακούμε, αγαπητέ φίλε, θα γίνω πρωθυπουργός. Θα κάνω και θα ράνω. Και φάγε και τα λεφτά και τα σπίτια των ανθρώπων που ήταν φτωχοί. Με ακούς, αγαπητέ φίλε, και θα μου πεις εμένα, μην πω για την κυρία Καριστιανού, αυτή η γυναίκα η οποία έχει ξεφτυλίσει τους πάντες, τη διώξανε από το σωματείο των Τεμπών. Οι γονείς ούτε θέλουν να την ακούνε πλέον. Εγώ μιλάω με τους γονείς και να σας βγάλω στον αέρα να τα πείτε οι ίδιοι, χωρίς να τα λέω εγώ. Με καταλαβαίνεις, γίνεται. Έχω τις αποδείξεις μου από την πρώτη μέρα που αυτή βγήκε να λέει και να λαλάει. Πρώτο και κύριο, η κόρη της δεν ζούσε μαζί της. Αυτή δεν ήθελε με την κόρη της με καμία κυβέρνηση. Η γυναίκα αυτή δεν πήγε στην κηδεία της κόρης της. Γιατί δεν πήγε στην κηδεία, κυρία Καρισιανού, και βγήκε στο κανάλι, στο Κρήτα TV, κάπου σε κάποιο κανάλι τοπικό, και έλεγε, ξέρετε τι έλεγε, νο, δεν πήγα, λέει, της είπανε, ο Αγγελάτος φωνάζει στη Φλόριντα ότι δεν πήγε στην κηδεία της κόρης. Γιατί δεν πήγε στην κηδεία της κόρης που την αγαπάς τόσο πολύ και κάνεις τόσο μεγάλη μάχη. Νο, λέει, εγώ δεν πάω σε τέτοιες κηδείες, εγώ θα πάω, λέει, και θα τη θάψω με διαμάντια την κόρη μου. Από εκεί και πέρα τι παίρνεις, ρε φίλε. Μου την υποστηρίζει η κυρία Καρισιανού και μου λες, τα λέω καλά.
1: Άγγελε, εγώ δεν υποστηρίζω.
0: Δεν έτσι μου φαίνεται.
1: Εγώ υποστηρίζω την αξιοπιστία σου.
0: Ναι, μα εγώ είναι η αξιοπιστία μου όμως είναι. Ναι, δεν είναι.
1: Λες πράγματα παρατραβηγμένα και εκτός πραγματικότητας.
0: Ναι, δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι αλήθεια, δεν μου λες κάτι. Έκανε το κόμμα τελικά, ναι ή όχι.
1: Άγγελε.
0: Ναι, απάντησέ μου. Έκανε το κόμμα.
1: Έκανε, ναι.
0: Άραγε, βγήκα εγώ αληθέστατος όταν έλεγα ότι αυτή η γυναίκα χρησιμοποιεί το Τέμπι και τη δολοφονία των παιδιών για να κάνει μια πολιτική καριέρα και να δημιουργήσει κόμμα. Βγήκα αληθέστατος.
1: Άγγελε, δημιούργησε κόμμα και πολλοί αποχώρησαν από το κόμμα της γιατί κατηγορήσανε ότι έχει προσωπική ατζέντα. Εντάξει, όλα αυτά θεμητά. Εσύ όμως με το να λες τέτοια πράγματα χάνεις την αξιοπιστία σου και κάνεις ζημιά σου.
0: Αντιθέτως, με έχουν συγχαρεί και ανθρώποι οι οποίοι βγήκανε και με κατηγορούσαν είναι σήμερα μαζί μου και Άγγελε, ξέρεις ότι λες. Ήξερες ότι λες, ρε παιδί μου, για αυτή τη γυναίκα και για όλους τους πολιτικούς. Δεν είναι μόνο αυτή. Ήξερες, πού τα ήξερες αυτά τα πράγματα. Πού τα ήξερες, πού τα γνώρισες. Άλλο καπέλο που τα γνώρισες.
1: Άγγελε, η Καλυσιανού και οποιοδήποτε Έλληνας έχει το δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές και να
0: δεν έχω, δική... Κοίταξε, δεν έχω κανένα πρόβλημα για την κυρία αυτή.
1: Η Καλυσιανού, η έχουμε... Νεαρούλα.
0: Άκουσε κάτι, δεν μου απαντάς όμως. Άκουσε με κάτι.
1: Ναι,
0: η Καλυσιανού έχει το απόλυτο δικαίωμα να γίνει και πρωθυπουργός. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τη στιγμή όμως που κατεβαίνεις σε ένα στάδιο, το γεμίζεις με δεξιούς, αριστερούς και ντρώους, με τα κουμούνια και τα πάντα και τους λες ότι εγώ δεν τρέχω να κάνω κόμμα, θέλω να εκδικηθώ τους υπεύθυνους για τα Τέμπη. Και εγώ μαζί της. Και εγώ βγαίνω και λέω, η ομιλία αυτής της γυναίκας και αυτή η γυναίκα έχει ένα σκοπό. Όχι για τα Τέμπη, όχι για εσάς τους γονείς. Ο σκοπός της είναι ένας, να πολιτευτεί. Και αυτό έκανε. Έπεσα έξω.
1: Εσύ πώς το ήξερες, ρε Άγγελε, ότι
0: μην με ρωτάς, μην με ρωτάς. Κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το
0: ένα πράγμα θα ξέρεις. Ο Γκάσο Μπιλιράκης προχτές που ήταν εδώ. Δεν πάω να κάνω το εγώ να πενέψω τον εαυτό μου. Ας τον κόσμο το βγάζει στα συμπεράσματα. Εγώ ξέρω την Ουάσιγκτον ακριβώς τι λένε για μένα. Το Κόγκρες. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ο Μπιλιράκης βγήκε προχτές την περασμένη εβδομάδα και είπε κάτι. Ακούσε αυτή την εκπομπή, τι είπε για μένα. Άγγελε, έχεις μεγάλη δύναμη στην Ουάσιγκτον. Ο λόγος σου περνάει. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Γιατί δύο πράγματα που έχω κάνει περάσανε. Και πήρα και τους ψήφους παψηφίες στην Ουάσιγκτον από Αμερικανούς. Εντάξει. Και σου λέω κάτι. Τώρα που θα κατέβω το Μάρτιο κάτω, ένα πράγμα εγώ θα κάνω. Για την Κύπρο. Θα το πετύχω. Θα τους βάλω τέτοια φωτιά. Που θα μπέρκε, μου λέει, ποιος είσαι εσύ που θα μιλήσει για την Κύπρο, ξέρεις, είσαι κεφαλονίτης, είσαι μουρλός και αυτά πράγματα. Ναι. Ξέρω ακριβώς το τι χρειάζεται και το τι χρειάζεται αυτή η ανθρώπινη να τους πεις.
1: Κανένας δεν αμφισβητεί την αξιοπιστία σου και ό,τι λες, θα λες με καλή πρόθεση. Αλλά στην ζωή και στην πολιτική τίποτα δεν είναι άσπρο και μαύρο.
0: Δηλαδή,
1: γίνονται λάθη και από εμάς.
0: Εντάξει,
1: λάθη.
0: Δεν μου λες τώρα. Έγινε λάθος τώρα. Έγινε λάθος.
1: Από τον Πιλιράκη έγιναν λάθη. Έτσι. Εγώ δεν ξεχάσω ότι ο Πιλιράκη ήταν αυτός ο οποίος κανόνισε να μπει ο γιος του Μητσοτάκη στην. Την ημέρα της
0: τελετής,
1: έτσι, δεν το ξεχάσω αυτό.
0: Να μπει πού είσαι, ποιά δεν λέτε.
1: Τον βράβευσε με κάποια μετάλλια. Αυτό είναι για μένα αρνητικό στον Παγιράκη, έτσι.
0: Όχι, κοίταξε αυτό, κοίταξε ένα πράγμα να σου πω κάτι. Το τι κάνει και τι εκείνη την εποχή, άλλο καπέλο. Αλλά άκουσε προσεκτικά όμως, εντάξει. Ο Μπιλιράκης είναι ο μόνος πολιτικός και με το Σαρμπάνι, τον συγχωρεμένο, τον πατέρα, που το γνώρισε και όταν πέρασε το κρύγορο και τον είχα βάλει στον αέρα. Και με τον Μάικ το Δουκάκη, ο οποίος ήταν ένας αληθέστατος υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής. Και εγώ του είπα εδώ στον αέρα το Μάικ το Δουκάκη, ότι αυτό που κάνεις, λόγω του είσαι αληθέστατος, δεν θα σε ψηφίσει ο λαός. Και αυτό έγινε. Τον έφαγε ο Μπους. Εντάξει, γιατί ο Μάικ ήταν καθηγητής ο Δουκάκης, εμένα με είχαν κυνηγήσει εδώ πέρα Αμερικής στο κλίγο ώρε, γιατί τον πήγα κάπου και ήταν ελληνική εκκλησία και λέει γιατί φέρνεις εδώ πέρα λέει τους δημοκράτες. Λέω παιδιά, εγώ δεν είμαι Έλληνας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δημοκράτης ή ρεπουμπλικανός. Το ξέραμε αυτό. Αλλά είναι καλός άνθρωπος ο Δουκάκης. Με καταλαβαίνεις, γίνεται. Και είμαστε και εμείς όλοι. Γεμίσαμε και φέραμε κόσμο. Αλλά ένα πράγμα που να υποστηρίξουμε τους Έλληνες και ο Μάικο Μπιλιράκης, αγαπητέ φίλε, και ο πατέρας του έχουν κάνει μια φανταστική δουλειά. για τα εθνικά μας θέματα και για την Ελλάδα.
1: Κανένας δεν είναι αλάθητος. Και ο πρόεδρος ο δικός μας, ο Τραμπ, τον οποίο υπερασπίζομαι με πάθος, και αυτός κάνει λάθη.
0: Και
1: εμείς οι Ρεπουμπλικάνοι συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα διορθώνουμε. Έτσι. Ο Μπενιράκης έκανε και αυτός τα λάθη του.
0: Ναι.
1: Ο δεσμός του, ίσως λόγω κριτικής καταγωγής, δεν ξέρω τι είναι, με την οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστή.
0: Κοίταξε, ο πατέρας, και... ο πατέρας του Μάικ, ο πατέρας του Γκάς Μπιλιράκη, με τον Μάικ Μπιλιράκη είχαν κάποιες προσωπικές φιλίες. Αυτό εντάξει, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος, εντάξει. Αλλά δεν εννοείται όμως, πρόσεξε, δεν εννοείται όμως ότι, άκουσε κάτι, δεν εννοείται όμως ότι, παραδείγματος χάρη, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έκανε κάποια τεράστια λάθη εναντίον της Ελλάδος και του ελληνισμού. Ένα από τα λάθη του είναι να στέλνει λεφτά από το ελληνικό ταμείο να χρεώνει την Ελλάδα και να τα στέλνει στην Ουκρανία. Εγώ είμαι εναντίον του. Όπως έκανε και άλλα πράγματα τα οποία ήταν σωστά. Βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου. Στα Ηνωμένα Έθνη προχτές μίλησε φανταστικά πολύ ωραία για την Τουρκία.
1: Δεν έκανε τίποτα
0: Τουρκίας.
1: Σωστό.
0: Μα δεν είπε τίποτα σωστό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είπε. Εγώ αυτά που άκουσα είπε για δύο λόγια. Δεν είπε. Θα μπορούσε να πει αυτά που είπε ο Εβραίος. Ο Εβραίος θα είπε έξω από τα δόντια. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Πρέπει να δικαστεί σε ειδικό δικαστήριο. Έχει εγκληματίσει εις βάρος Ελλάδος και όσοι για οποιοδήποτε τρόπο του δίνουν συγχωρεχάρτη διαπράττουν μεγάλο λάθος.
0: Όχι μόνο, δεν είμαι καλά συγχωρεχάρτη, παιδιά. Για το όνομα του Θεού, παιδιά, τι έχει εγκληματίσει, τι εγκλήματα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: τι εγκλήματα έχει κάνει.
0: Πες μου ένα.
1: Εγώ θα στα παριθμίσω τώρα. Όλη η οικογένεια Μητσοτάκη για χρόνια τώρα προκαλίζουν χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν είχαν ποτέ επάγγελμα. Κανένας τους. Έτσι, τι άλλο να σου πω, να σου πω τώρα για τον πατέρα, να σου πω για τον ίδιο, ο οποίος ήρθε εδώ και μας δούλευε, ότι συναντήθηκε με την ομογένεια, συναντήθηκε με όλους αυτούς που χρηματοδοτούσε. Έτσι, ο Μητσοτάκης ήταν ο χρηματοδότης του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Μανάτος και ο άλλος εκεί, ο δικηγόρος, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι στο Σεντ Πίτερσμπουργκ. Λοιπόν, όλοι αυτοί παίρνανε χρήματα για να προωθούν την οικογένεια Μητσοτάκη στην Ελλάδα.
0: Δεν κατάλαβα, είπε ο δικηγόρο σα να πει, ποιο δικηγόρο είναι αυτό.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτό που είναι παντρεμένο με ένα τσιρικά από την Ουκρανία.
0: Α, κατάλαβα, λοιπόν, εντάξει. Θα σου πω κάτι όμω, για να ξέρει.
1: Άκουσε με. Δεν μπορώ να δεχτώ τον Μπαλιράκη να φωτογραφίζεται μόνο αυτός.
0: Άκουσε με κάτι. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λοιπόν, άκουσα προσεκτικά. Ήρθε εδώ πέρα. Εγώ ανάλαβα, μετά από διαταγή που πήρα, δεν θα σου πω πού, την περιοδία του κατά τη διάρκεια του Θεοφανίου εδώ και 4-5 χρόνια πίσω. Πρώτο και κορώνα, όταν έρθει το κορώνα, 6 χρόνια πίσω περίπου. Λοιπόν, είμαστε στο προξενείο του Νικό Σιτάπαν. Είχα και τον Γιώργο τον Μέρμελα, ήταν παπάδες εκεί, ήταν όλοι εκεί πέρα, ο γενικός ο πρόξενος, και εκεί που έπαιρνε το κρασάκι μου, τράβα και βίντεο, είχε καλέσει και τους καθηγητές, τα έκανε το προξενείο αυτά στο σπίτι, και τα Χριστούγεννα, ήταν Νοέμβριος. Και τα δίνουν νωρίτερα ένα get together. Και εγώ πάω και τους λέω, παιδιά, τον Ιανουάριο θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις μπροστά στον πρόξενο τώρα, μεγάλες εκπλήξεις θα είναι εδώ στην περιοχή μας ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρε, τι ήταν αυτό το πράγμα, λες και έριξα χειροβοβίδες μέσα στο προξενείο. Τι βρίσιμο έφαγα από πολλούς. Ακόμα και ο φίλος μου, ο Γιώργος Σωμαρέας, μου λέει, ξεφτυλίστηκες ρε άγγελε, είναι δυνατόν να πάνε να λες προς τον πρόξενο ότι θα έχεις το Μητσοτάκη εδώ πέρα τον Ιανουάριο. Σου λέω, παιδιά, μου λέει, πού το ξέρει, ποτέ θα γίνει αυτό το πράγμα. Περιμένετε και θα δείτε, λέω. Αγαπητέ φίλε, εκεί δεν είπα τίποτα μετά. Το είπα στον αέρα ότι έρχεται ο Μητσοτάκης, το ανακοίνωσε στον αέρα. Όλοι με κοροϊδεύουν. Αυτός είναι μπουρλός, λέει. Δεν ξέρει το τι λέει. Έτσι μου λέγανε πολλοί. Ότι είμαι μπουρλός, δεν ξέρω τι λέω. Δεν έχει σημασία όμως. Εγώ ήξερα τι έλεγα και είχα τις πληροφορίες μου από τον ίδιο και μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, άκουσε προσεκτικά τώρα και μου αναθέσανε κιόλα για την περιοδία που θα πάει και τι θα κάνει και τα λάνε και τα πάνε. Γιατί πάντα το κάνουμε αυτό και για το Πασό και για τη Δημοκρατία και για όποιο κόμμα και να είναι στην αρχή, για τον Τζίπρα, τα πάντα ήταν. Λοιπόν, έρχεται ο Δεσπότης στον Άγιο Νικόλα το Δεκέμβριο. Και εκεί στο καθεδρικό ναό, μετά τη λειτουργία, βγάζει το λόγο του και λέει: θα ήθελα σε εσάς το σεβαστό κοινό να σας ανακοινώσω ότι εφέτος τα θεοφάνεια θα έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι άλλη μπόμπα ήταν αυτή που έπεσε στο καθεδρικό ναό? Να με σπάνε όλοι στα τηλέφωνα, συγγνώμη ρε Άγγελε, και ήταν αλήθεια, πώς το ήξερες, πού τα βρίσκεις και τα λες, λέει 6 μήνες και 3 μήνες προτού, τι θα γίνουν και όλα γίνονται. Η δουλειά μου είναι αυτή. Γνωρίζω. Εντάξει, αλλά αυτό που θέλω να πω και για τα υπόλοιπα τα οποία λέω, γνωρίζουμε καταστάσεις που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Τώρα αυτό που γίνεται στην Αρχιεπισκοπή στη Νέα Υόρκη, να δώσει και οι εφημερίδες γράφουν στο Ζελέσκι να πάνε του δώσουν εκεί πέρα λεφτά. Να, σήμερα είχαμε μια άλλη είδηση ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα μαζέψει 35.000 δολάρια για να τα σύρει στο Πατριάρχη. Εγώ είμαι εναντίον αυτής, εγώ είμαι εναντίον αυτής της κινήσεως, εναντίον για να κινήσω έναν εγκληματία.
1: Όλοι οι συντηρητικοί, οι μάγκα, οι δεξιοί είμαστε εναντίον όλων αυτών των καταστάσεων. Άλλο εγώ λέω, έτσι, για να επανέλθουμε σε αυτά που ξεκινήσαμε. Εγώ λέω ότι για να είμαστε αξιοπιστοί πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Λοιπόν, η Λατινοπούλου, ή Καριστιανού, ο Κασιδιάρης που ενδεχόμενος και αυτός να κατέβει σε εκλογές, δεν έχουν κάνει ζημιά στην Ελλάδα, δεν έχουν κλέψει. Οι άλλοι όλοι είναι κλέφτες, προδότες. Μας πουλήσανε χρόνια, διαλύσαν την Ελλάδα. Το άλλο θέμα είναι όταν έρχεται κάποιος στην Αμερική, ακόμα και ο Μητσοτάκης, τον οποίο εγώ συγχαίρομαι, θα πρέπει να λειτουργούμε σαν εθνική Ελλάδος. Και κακώς και καλώς θα είπες ότι θα έρχονταν ο Μητσοτάκης τότε στο προξενείο. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κομματικές οργανώσεις.
0: Κοίταξε εγώ εδώ.
1: Ούτε εμείς πρέπει να ψηφίζουμε.
0: Λέει...
1: Δεν πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε εμείς στην Ελλάδα. Άμα θέλουμε να ψηφίσουμε, πάμε εκεί.
0: Όχι
1: με την ελληνική ψήφο, μαϊμού.
0: Ναι, να σου πω, εδώ έχει και πλάκα αυτό που θα σας πω. Και αυτές είναι ιστορίες. Με παίρνει Ουάσιγκτον. Η φωνή της Αμερικής. Ο Γιώργος ο Μίστης, φίλος του Κεφαλονίτης. Ο Αντίπας, συγγνώμη. Και ο Γιώργος ο Μίστης και μου λέει: Άγγελε, δεν έχουμε κανένα, θέλω να αναλάβεις για τρεις πολιτικούς που τους στέλνει και τα πληρώνει τα έξοδα η Ουάσιγκτον. Πρόσεξες τώρα. Η Ουάσιγκτον πληρώνει τα έξοδα τους από την Ελλάδα, μάλλον στο Ουάσιγκτον και τους φέρνει στο τάπος πλήρως να γνωρίσουν τους βουγκαράδες. Και να του πα στην εκκλησία και στα μπουζούκια και το γόρι από τα λεφτά τα πληρώνουμε εμείς. Λέω δεν υπάρχει πρόβλημα, λέω και εγώ. Οι τρεις που ήρθαν εδώ πέρα, τι ήτανε? ΚΚΚΕ, κομμουνιστές. Βρε, τους πήγαμε στο Disney, τους πήγαμε σε παιδιά αριστερά και τους λέω εγώ ήταν ο Σωτήρης, ο δικός ο Σωτήρης, είχα και το βουμάκι μαζί, το συγχωρεμένο, είχε μεγάλο κάντιλακ αυτός, μεγάλο κάρο, ξέρεις, τα μεγάλα. Και τον πήγαμε εκεί πέρα και του λέω, ρε παιδιά, του λέω, πραγματικά είσαστε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τι ήρθατε εδώ στην Αμερική να κάνετε? Λέει, μας έστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση, μας πήρε όλα τα έξοδά μας να έρθουμε να δούμε τη Φλόριδα. Αλήθεια, λέω. Και του πήγαμε εκεί που δεν πήγαμε. Μετά λέει, τώρα για τα μπουζούκια. Πήγαμε στο δρόμο, παίρνει το ματίδι και του λέω, ρε εσύ, εδώ έχω τρία κουμούνια από την ελληνική κυβέρνηση. Μάρτα από την Αμερικανική κυβέρνηση πληρωμένα τα έξοδά του. Και λέει εντάξει, φέρνω κάτω. Και μιλάγαμε εκεί πέρα, ξέρεις, και έγινε καμός. Και έρχεται ο Σουηδός εκεί πέρα. Μόλις έμαθα ο Σουηδός αυτήν την κουμούνια να αρχινάει να αγοράζει μπύρες και να κερνάει τους τρεις κομμουνιστές από την Ελλάδα. Σε κόμμα τώρα, Έχει πλάκα όμως. Αλλά τι θέλω να πω εγώ όμως. Σαν Έλληνας όμως, λέω, εγώ είμαι στην Εθνική Ελλάδος. Εφόσον μας τους στείλανε εδώ πέρα, θα τους.
1: Σωστό αυτό. Αλλά ο Μητσοτακισμός και η μεταπολίτευση έχουν κάνει τους αριστερούς και το ΚΚΕ στην Ελλάδα ρυθμιστές της δημόσιας ζωής. Οι κομμουνιστές έχουν οργανώσει στα δημοτικά έτσι, προσωπικών τσιρικάδες θα βάζουν σε αυτό το κυκαιώνα της αριστεράς ιδεολογίας. Τα πανεπιστήμια, όλοι οι καθηγητές είναι κομμουνιστές, ελέγχουν τα πάντα.
0: Ναι, το έχω πει λοιπόν, αυτό, είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν επιτρέπουν στα επίσημα όργανα του κράτους να ασκήσουν οποιοδήποτε οικονομικό ένοχο στο κόμμα τους. Ναι. Για ποιο λόγο, ναι. Και έχουν να κρύψουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί, τέλος πάντων, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος για μένα έχει κάνει καταστροφή. Έχει δημιουργήσει τεράστια θέματα και έχουμε πάρει τον κατήφορο σύν την αυτομετανάστευση που κυριαρχεί πλέον σαν γενικό ναι. Φαινόμενο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Ναι. Εντάξει, το κόλλημα μου δεν τα πες καλά, εγώ θα σας ακούω όλους σας.
1: Σ' αγαπάω, ό,τι και να είναι.
0: Σε πέρα ευχαριστώ.
1: Σε υπερευχαριστώ, αγαπητέ φίλε.
0: Σε υπερευχαριστώ, γεια σου, γεια σου. Εγώ δεν ακούω τους πάντες να μιλάνε ελεύθερα. Δεν έχει σημασία αν δεν συμφωνείτε μαζί μου ή διαφωνείτε. Εντάξει, εντάξει. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, είναι ακόμα στη γραμμή ο αγαπητός ο Κροατής.
0: Όχι, έφυγε. Έφυγε.
2: Λοιπόν, απαντάω στη Γεωργία τώρα. Λοιπόν, έφυγε και αυτό.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αεροπειρατεία.
0: Ναι, είπα στην αρχή ότι τι έγινε, ρε παιδί, με αυτήν την αεροπειρατεία.
2: Λοιπόν, αλλά πάμε πρώτα στο θέμα που ανέπτυξες εσύ την Καρισιανού. Ένα πράγμα να ξέρεις, Άγγελε. Την Καρισιανού την έβαλε ο Μητσοτάκης και να τραβήξει τα βλέμματα από το μεγάλο έγκλημα των τεμπών το οποίο καλύπτει η κυβέρνηση. Θέλω να καταλάβεις κάτι. Όταν υπάρχει μια φωτιά, η φωτιά αυτή χρειάζεται οξυγόνο και η φωτιά αυτή τραβάει οξυγόνο. Έτσι, όταν έγινε η έκρηξη στην αμαξοστοιχεία, έγινε μια μεγάλη έκρηξη με μια τόσο μεγάλη φωτιά που ανθρώποι που ήταν εκεί στο τρένο δεν κάηκαν, δηλαδή πριν καούν εννοώ, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Ναι. Διότι το οξυγόνο όλο το τράβηξε αυτή η έκρηξη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται μετά αμέσως από την έστειλε η κυβέρνηση συνεργείο και έγινε αμέσως ασφάλτρωση από πάνω. Προχθές είχαμε μία έκρηξη στην Αθήνα. Απέναντι από τους στήλους Ολυμπίου Διός.
0: Ναι, ναι, το είδαμε αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή όλη εκείνη η περιοχή είναι ακόμα κλειστή. Δεν μπορεί να πατήσει κανείς εκεί. Διότι γίνεται έρευνα. Το αντίθετο έγινε στα Τέμπη. Έπρεπε να περιφράξουν την περιοχή, να μην επιτρέψουν κανένα να πάει μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αλλά τι έγινε, Άγγελε? Πήγανε και τα μπάζωσαν όλα. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή δεν υπήρχε φορτωτική, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο καυσίμων και πήγαινε σε μια αεροπορική βάση που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί. Τώρα, υπάρχει ένα ειδικό δικαστήριο, όπως ανάφερε ο Κρίς με τον Τρεμόπουλο. Λοιπόν, να δούμε τώρα αν υπάρχει ελεύθερη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αυτό θα το δούμε σύντομα. Εάν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αλλά, εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, επειδή η Hellenic Train, αυτή είναι ιδιοκτήτες των τρένων στην Ελλάδα, ιταλική εταιρεία, ούτε τα τρένα μας έχουμε. Λοιπόν, ιταλική εταιρεία. Αυτή η ιταλική εταιρεία έχει μία θυγατρική εδώ στην Αμερική, εγγεγραμμένη στο Τέξας, με κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη. Άγγελε, το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είναι έτοιμο να αναλάβει την υπόθεση, εάν δούμε ότι αυτό το λεγόμενο ειδικό δικαστήριο στην Ελλάδα θα βρωμήσει.
0: Γιώργο, μου γράφει ένας εδώ πέρα, στο τηλέφωνο στο τέξ. Ο Άγγελος είχε δίκιο, λέει, αυτό που είπε προηγουμένως, για τον ακροατή που φώναμε προηγουμένως, για την Καρισιανού. Ο Άγγελος είχε
2: ναι, δίκιο,
0: λέει. Άκουσε με ένα λεπτό.
2: Η Χαριστιανού από μόνη της, Άγγελε, η Χαριστιανού από μόνη της δεν έκανε κόμμα. Κάποιος την έβαλε να κάνει
0: κοίταξε,
2: κόμμα.
0: Ήταν...
2: Δεν το καταλάβεις αυτό.
0: Λέει αυτός τώρα, Άγγελε, ο Άγγελος είχε απόλυτο δίκιο. Αυτά που αναφέρθηκε και παρακολουθώ και εγώ σαν τον προηγούμενο ακροατή όλες τις εκπομπές του για... με τον Τουλάτο
2: ναι.
0: εδώ και 20 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και θα ήθελα να του πω ότι δεν ξέρω πού τα βρίσκει, αλλά ό,τι έχει πει δεν είναι ψέματα.
2: Ναι.
0: Και ότι Άγγελε, η Χαριστιανού όμως, είπα προηγουμένω τον Γιώργο, η Χαριστιανού.
2: Είναι παραπλάνηση. Άκουσε. Η Χαριστιανού δεν είναι το θέμα.
0: Εγώ
2: η
0: είπα,
2: Χαριστιανού δεν υπάρχει.
0: Το ξέρω
2: η
0: αυτό.
2: Η Χαριστιανού
0: ότι...
2: είναι περασμένο, καμένο χαρτί, Άγγελε.
0: Είναι χαμένο χαρτί τώρα. Βεβαίως είναι καμένο χαρτί, αλλά
2: όχι,
0: ένα πράγμα.
2: Εσύ όμως, όλο μας έλεγες για Χαριστιανού. Ήτανε παραπλάνηση.
0: Ναι.
2: Για να προστατεύσει την ελληνική κυβέρνηση.
0: Εγώ όχι, είπα
2: η
0: κάτι.
2: Η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, έγινε ένα μεγάλο έγκλημα, Άγγελε.
0: Είναι μέσα, εγώ είπα ότι η Χαριστιανού.
2: Ο σταθμάρχης, να μιλήσω, Άγγελε. Ναι. Ο σταθμάρχης κοιμότανε. Και ήτανε δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Επειδή ο σταθμάρχης κοιμότανε, έτυχε ένα από αυτές τις αμαξοστοιχίες να κουβαλούσε παράνομο φορτίο. Και τι φορτίο.
0: Όλη η υπόθεση, Γιώργο, αν άκουσες προηγουμένως,
2: ναι.
0: τι ήτανε, το παράνομο φορτίο. Όλη η υπόθεση που πάνε να κρύψουνε είναι όχι ποιος και ποιος κοιμόταν.
2: Και η Χαριστιανού
0: είναι μέσα στο
2: κύκλο.
0: Μα εγώ το είπα αυτό.
2: Το
0: είπα προηγουμένως εγώ. Ότι η Χαριστιανού έχει να κάνει και δεν πήγε... Δεν ναι. πήγε αυτή η γυναίκα να πει στα παιδιά ή στους γονείς που χάσανε τα παιδιά τους, ελάτε
2: ούτε
0: μαζί.
2: Ούτε μας ενδιαφέρει τι έκανε
0: ναι.
2: αυτή η γυναίκα.
0: Αυτή έκανε μία κομπίνα για να παρατραμίξει να κάνει το κόμμα της.
2: Ούτε μας ενδιαφέρει τι έκανε αυτή η
0: λοιπόν.
2: Γυναίκα. Το θέμα δεν είναι η Χαριστιανού, Άγγελε, θέλω να καταλάβεις.
0: Το ξέρω
2: το θέμα
0: δεν είναι.
2: Τώρα είναι το ειδικό δικαστήριο, εντάξει, και τι ευθύνες υπάρχουν. Και εάν λάμψει η αλήθεια ή όχι.
0: Ναι.
2: Το έγκλημα ήταν, Άγγελε, γιατί τα μπάζωσαν όλα, πήγανε κάτι να κρύψουν. Τι είναι αυτό που πήγαν να κρύψουν.
0: Τα παράνομα καύσιμα τα οποία μετάφεραν.
2: Μπορεί να εμπλέκεται
0: εγώ...
2: και η Αμερική.
0: Ναι.
2: Μπορεί να εμπλέκεται και η Αμερική.
0: Και να... Γιώργο, όποιος και να είναι, άμα
2: ναι.
0: υπάρχει και υπήρχαν σύσσωμοι με δικηγόροι στην Ελλάδα, να μην λένε πάμε το Μητσοτάκη στο δικαστήριο ή την κυβέρνηση, πάμε την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη και είχε
2: αυτό
0: τα χαρτιά.
2: Αυτό θα γίνει στην Αμερική,
0: ναι, το ξέρω, αλλά γιατί δεν
2: δε
0: δέχονται αυτοί στην Ελλάδα και οι Χαριστιανού και οι υπόλοιποι, οι οποίοι λένε είμαστε,
2: είναι
0: εναντίον, κοίταξε
2: Άγγελε,
0: Γιώργο,
2: είναι
0: εναντίον,
2: είναι.
0: Το ξέρω ρε παιδί μου, το ξέρω, αλλά...
2: Μην αναφέρεις άλλο,
0: ναι, κοίταξε,
2: μην
0: να μην την αναφέρω, αλλά έχει ένα κύκλο μαζί.
2: Λοιπόν, είναι ένα καμένο χαρτί.
0: Γιώργο, ένα πράγμα να ξέρεις. Όλοι αυτοί εκεί πέρα δεν πάνε στα δικαστήρια την εταιρεία που έχει το τρένο και τα καύσιμα. Γιατί άμα την πηγαίνουν αυτή την εταιρεία... Όλα θα πηγαίνανε στη φόρα και για τα καύσιμα και που πηγαίνανε, κάνει τα λαθρέα και
2: ναι,
0: θα πέφτανε οι μηνύσεις.
2: Δεν
0: το κάνουν όμως αυτό.
2: Είναι,
0: γιατί δεν το κάνουν.
2: Είναι η συγκάλυψη.
0: Βεβαίως.
2: Κάτι καλύπτουν. Αλλά αυτή η συγκάλυψη, εάν χρειαστεί, στα αμερικάνικα δικαστήρια θα ξεσκεπαστεί. Θα φανερωθεί. Στα ελληνικά δικαστήρια δεν θα φανερωθεί, διότι αυτοί που έχουν τη δύναμη, που έχουν τα τρένα, που έχουν την κυβέρνηση, δεν θα το επιτρέψουν να βγει στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά εδώ δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ιδίως εάν το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε αυτό το παράνομο φορτίο. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε και το αναφέραμε σε αυτήν την εκπομπή, Άγγελε, πήγαινε το παράνομο φορτίο σε αρμπορική βάση που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να ήταν καύσιμα αυτά για τα ντρόουν που πηγαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα και κατασκοπεύουν τους Ρώσους για λογαριασμό των Ουκρανών.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά έκαναν οι Αμερικανοί επί Biden. Τώρα πάμε στην απόπειρα τρομοκρατίας.
0: Γιατί έγινε εκεί πέρα τώρα.
2: Λοιπόν, απογειώθηκε ένα αεροσκάφος από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Ο πιλότος, ένας Ινδός, και ο άλλος πιλότος μουσουλμάνος από το Ομάν. Ο πιλότος ο μουσουλμάνος βγάζει μαχαίρι στο πιλωτήριο και μαχαιρώνει τον πιλότο από τον κυβερνήτη από την Ινδία, τον Ινδό. Ο Ινδός κυβερνήτης όταν έπεφτε πάτησε το κουμπί να ανοίξει η πόρτα του πιλωτηρίου. Ταυτοχρόνως το αεροσκάφος άρχισε μία απότομη πτώση. Ταυτοχρόνως ο κόσμος τάχασε. Τι έγινε? Μπήκε ένας Εβραίος, γιατί το αεροσκάφος αυτό είχε 173 επιβάτες, περίπου 150 από αυτούς ήταν Ισραηλινοί. Μπήκε ένας Εβραίος στο πιλωτήριο και επειδή γνώριζε από πώς να πετάει αεροπλάνο, είχε πάρει μαθήματα προφανώς, μπορεί να ήταν και ο ίδιος πιλότος, αμέσως έπιασε το κοντρόλ και γύρισε στροφή το αεροπλάνο και πήγε προς τα πάνω. Και μετά έπιασε ο Εβραίος αυτός, έκανε δηλαδή ας πούμε από το λαιμό, έπιασε τον μουσουλμάνο συγκυβερνήτη και βεβαίως αμέσως μετά ισιώθηκε το αεροπλάνο και άλλαξε, έκανε στροφή και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες δεν επέτρεψαν το Ισραήλ να στείλει άλλο με τα επιβατικό αεροπλάνο να παραλάβει τους επιβάτες, στείλανε ένα άλλο αεροπλάνο της ίδιας εταιρείας, η Air Dubai, και από εκεί και πέρα τους πήγανε στο Ισραήλ. Έτσι αυτό έγινε σήμερα. Προφανώς θα προσπαθούσε αυτός από το Ομάν ο πιλότος, ο οποίος δεν έπρεπε να πήγαινε στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ δεν επιτρέπει πιλότους σε αεροπλάνα από κράτη που δεν αναγνώρισαν το Ισραήλ, που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Σε πάση περιπτώσει αυτός προφανώς μάλλον θα πήγαινε να κάνει μια επανάληψη τη Σεπτεμβρίου 11. Μπορεί να πήγαινε το αεροπλάνο πάνω σε ένα κτίριο, σε ένα ουρανοξύστη του Τελ Αβίβ. Δεν ξέρουμε. Πάντως και ο Ινδός πιλότος, ο κυβερνήτης, και ο Ισραηλινός ο επιβάτης είναι δύο ήρωες σε αυτό που έγινε σήμερα.
0: Ναι, το είχαμε στα νέα προηγουμένως εδώ πέρα, τα ακούσαν οι ακροατές μας συγκεκριμένα όλα αυτά που μας είπε ο Γιώργο.
2: Γεωργία, η εταιρεία που λες λέγεται ZIM. Ναι, είναι Ισραηλινή. Όταν έγινε αυτό το Γεωργία, έκανα μια μεγάλη έρευνα και μάλιστα η ZIM αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία, η οποία και αυτή διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, έτσι έχουμε θέμα εδώ, να ξέρετε. Απλώς περιμένουμε να δούμε εάν αυτό το ειδικό δικαστήριο στην Ελλάδα όντως θα είναι η δικαιοσύνη για την οποία φημίζονται οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Εκτός άμα είναι όλοι πουλημένοι για την οποία φημίζονται οι μοντέρνοι Έλληνες.
0: Ναι, καλά. Άιντο, τι να πω, ξέρω και εγώ τι να πω. Η υπόθεση είναι ότι να δούμε τι θα γίνει.
2: Για να δούμε, περιμένουμε. Πάντως, διαβάζω και τα σχόλια τώρα. Η Γεωργία γράφει, Γιώργο, οι Ισραηλινές πηγές μίλησαν για δύο πιλότους που έτυχε να ταξιδεύουν, πήραν στα χέρια τους τα controls. Όχι, κοιτάξτε, υπήρχανε, ρουτίνα είναι αυτό, δύο άλλοι πιλότοι μαζί με πλήρωμα, το οποίο είναι σε αεροπλάνα, ήταν δηλαδή ρουτίνα για εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Και υπήρχαν δύο άλλοι πιλότοι, ευχαριστώ Γεωργία, οι οποίοι ανέλαβαν τα κοντρόλ. Ναι, υπήρχαν δύο άλλοι πιλότοι που έτυχε να είναι εκεί ως μια ρουτίνα εκπαίδευσης. Και αυτοί ανέλαβαν τα κοντρόλ. Ευχαριστώ Γεωργία, όντως ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ευχαριστώ Γεωργία. Και είχαμε δηλαδή ένα πιλωτήριο, έναν κυβερνήτη από την Ινδία, Ινδουιστής, και έναν από το Ομάν, μουσουλμάνος. Τώρα πώς βρέθηκαν αυτοί οι δύο στο ίδιο πιλωτήριο? Αυτοί πρέπει να μισούν ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, παίζει και εμένα, ναι.
2: Ινδουιστής ο ένας, μουσουλμάνος ο άλλος.
0: Ναι.
2: Αλλά να τι έγινε ο μουσουλμάνος. Είχε μαζί του ένα μαχαίρι. Και πάλι αυτό που είπα στο alert σήμερα, δεν το προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι Σεπτεμβρίου 11, Άγγελε, στη Νέα Υόρκη, όλοι το θυμόμαστε, 4 αεροπλάνα, 2 Νέα Υόρκη, ένα Πενσιλβανία και ένα Πεντάγωνο, εντάξει, πώς τα κατέλαβαν οι τρομοκράτες? Με χαρτοκόφτες.
0: Ναι.
2: Ο χαρτοκόφτης έχει μία λέπιδα.
0: Ναι, ξέρω και πολύ.
2: Μία ίντσα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στο αεροπλάνο, θα τον πλάγωνα στο ξύλο. Μας λένε τώρα. Με κάτι χαρτοκόφτες, κάποιοι τρομοκράτες κατέλαβαν αεροπλάνα.
0: Ναι.
2: Που είδαμε σήμερα ακριβώς τι γίνεται με μία τέτοια παρόμοια απόπειρα. Τον πλάγωσαν στο ξύλο οι επιβάτες. Και τι είπε ένας από τους επιβάτες του πλάγου? Ήτανε το ανθρώπινο μου ένστικτο, είπε. Δηλαδή το ανθρώπινο ένστικτο, Άγγελε, δεν σου επιτρέπει να σκεφτείς. Αμέσως δράς. Αμέσως.
0: Όπως έκανε ο Κεφαλονίτης, θα θυμάσαι, εδώ και χρόνια στην Γερμανία, την Γαλλία, που έπιασε το μουσουλμάνο και το μέσο στρένο. Το θυμάσαι?
2: Ναι. Αυτό όχι. Αυτός ήταν ο φίλος μου. Ο Άλεκος Καρλάτος.
0: Ο Καρλάτος, yes.
2: Ναι.
0: Τώρα είχαμε βάλει και στον αέρα τότε. Δεν ξέρω τι έγινε.
2: Ναι.
0: Και τα πάντα.
2: Ναι. Λεβέντης.
0: Yes.
2: Και μάλιστα στην περσινή εκδήλωση του Λευκό Οίκο.
0: Ήταν εκεί.
2: Με λέει. Ναι. Και με λέει. Γιατί γνωριζόμαστε. Γιατί χρηματοδότησα την εκστρατεία του για το Όρεγκον.
0: Ναι.
2: Νομίζω ο πρόεδρος θα με καλέσει πάνω. Με λέει. Εντάξει, δηλαδή πριν αρχίσει να μιλάει ο πρόεδρος.
0: Το θυμάμαι, γιατί τον είχα εγώ βάλει στη τηλεόραση.
2: Ναι, το λέω, αν σε καλέσει πάνω ο πρόεδρος, εγώ θα αρχίσω να φωνάζω USA. Και έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι πριν ανέβει πάνω ο Σκαρλάτος, άρχισα το σύνθημα USA και όλοι φωνάζαμε.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά είπε πολύ καλά λόγια για τον πρόεδρο, ο Άλεκος Σκαρλάτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, διότι έχουμε 3-4 λεπτά για την εκπομπή σήμερα. Έχουμε τώρα τις εκλογές που έρχονται, 3 Νοεμβρίου.
2: Ναι.
0: Και ο Μάικλ Μπιλιράκης στην περιοχή μας.
2: Γκάς.
0: Συγγνώμη, ο Γκάς Μπιλιράκης, έχω συγγνώμη τον πατέρα του. Ο Γκάς Μπιλιράκης.
2: Εγώ πιλότος ήταν, μπορούσε να τον περάσει το μαχαίρι. Πιλότος ήταν.
0: Ναι.
2: Αυτή το περνάει.
0: Ο Γκάς Μπιλιράκης τρέχει πάλι για αυτή τη θέση και είναι στο 12, εντάξει, το εκλογικό του κέντρο, που συμπεριλαμβάνει Χίλσμπορο, Τρίνιτι, Πάσκο κτλ. Και θα παρακαλέσω τους πάντες σε αυτές τις περιοχές να ψηφίσουν τον Γκάς Μπιλιράκη. Έχει δώσει μεγάλη μάχη, είναι καλός για τα εθνικά μας θέματα και ο πατέρας ήταν καλός, αλλά και αυτός, Γιώργο, όπως ξέρεις. Και έχει κάνει και το σωματείο που είναι όλοι και πάει τους πολιτικούς και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Ελλάδα κάθε χρόνο με έξοδα της Αμερικής.
2: Ναι.
0: Δεν είναι όπως γίνεται με κάποιον ο οποίος το παίζει από την αριστερή παράταξη και βγαίνει στην Ελλάδα και βρίζει τον Τραμπ και λέει εγώ φέρνω τους πολιτικούς και δώσουμε 250.000 από την Βουλή. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται?
2: Το Σικάγο.
0: Ναι. Ναι, από το Σικάγο είναι από τον Ρόντα Άιλαντ. Ξέρεις τι εννοώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ονόματα. Λοιπόν, και ο Μπιλιράκης έβγαλε τώρα τα μάτια μου και σου λέει, κοίταξε, κάτσε, ο Μπιλιράκης σου στέλνει δωρεάν. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα και τους πάει, πήγε φέτος, πήγε στην Γάλλη, τους πήγε Θεσσαλονίκη, πήγε διάφορα μέρη στη Βουλή των Ελλήνων κτλ. Και ήταν καλό αυτό το οποίο κάνει για να γνωρίσουν και οι Αμερικανοί πολιτικοί και Κόγκρες και Σένετρος την Ελλάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, Γιώργο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
2: Άγγελ, αυτό γίνεται εδώ και καιρό. Ακόμα και από τον Γιουτζίν Ροσίδη, αυτός που άρχισε το ΑΧΙΠΑΚ, αυτός το έκανε. Θυμάμαι, έβλεπα δημοσιεύσεις, πηγαίνανε βουλευτές, γερουσιαστές στην Ελλάδα. Αυτό είναι συνηθισμένο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκολύνουμε κι εμείς, Άγγελε. Άγγελε, χρειαζόμαστε καλύτερη οργάνωση. Είναι αυτό που συζητήσαμε και με τον Μάνο νωρίτερα στο chat. Τούρκοι αγοράζουν ελληνικά ακίνητα. Άγγελε, πρέπει να οργανωθούμε.
0: Ομογενείς,
2: πρέπει να έχουμε ομογενείς, εντάξει, οι οποίοι να είναι ενωμένα, υπάρχουν εκπρόσωποι στην Ελλάδα, να υπάρχει ένα site, παιδιά, αυτό που λέτε, τάκα, αμέσως το αγοράζει ομογενείς. Παιδιά, αυτό που λέτε, τάκα, αμέσως το αγοράζει ομογενείς. Πρέπει να γίνει μια τέτοια οργάνωση, Άγγελε. Τώρα, να μην επιτρέπονται τους Τούρκους ή άλλους ξένους να αγοράζουν ελληνικά ακίνητα. Πρέπει να το αγοράσουν ομογένεια και το κάτω της εγγραφής. Εάν το αγοράσουν ομογένεια, ένα ομογενή Άγγλε. Και ο ίδιο και τα παιδιά του μετά θα πάνε Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο Νάκη, καλό βράδυ.
2: Έγινε παιδιά.
0: Κρακλήσω. Για χαρά, κυρίε και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Πάμε εδώ να δούμε και την. Ακούσε τι.
3: Ladies and gentlemen in Florida. Hello everybody, I am Haratsoli, the Greek comedy queen, and I invite you in my new comedy show στο Ράφι. Μήνα μη στο Ράφι, αδερφέ. Δεν μας γόνει ούτε αρσενικό πνο. Call Nikos to book your ticket because it will be sold out very soon. See you in Florida, κορίτσι.
0: Α, έρχεται.
3: Ladies and gentlemen in Florida.
0: Έρχεται στη Φλόριντα.
3: Hello everybody, I am Haratsoli.
0: Ένα χαρά να μα δώσει χαρά.
3: Και θα invite you in my new comedy show στο Ράφι. Μείναμε στο Ράφι, αδερφέ. Δεν μα γόνει ούτε αρσενικό πνο. Call Nikos to book your ticket because it will be sold out very soon. See you in Florida, κορίτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι έρχεται εδώ στις 11 Οκτωβρίου στη Φλόριντα στο Κόντος, Ευρυπίδης Κόντος Community Center στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Τηλεφωνήστε, έχουμε διαφημίσει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Προμηθέτε τα εισιτήρια σας το συντομότερο για να μην μείνετε απ' έξω. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο το σιό. Σε αυτό το σημείο έφτασα στο τέλος της εκπομπής Ελεύθερη Γνώμη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή μας. Την αγάπη μου από την ελαιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητοί φίλοι. Να περνάτε καλά. Γεια σας από μένα. Ναι.

0: εξαιρετικό κωμικό ταλέντο, υπέροχο.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwitz.

Δημήτρης Φορ Λάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι. Από την Ιούλια Καρδίνα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Χασάπικο.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Πελίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η ασπασία μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillou Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: ήρθε η ώρα για να κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα σε αυτό το γκρουπ το οποίο άλλαξε την μουσική στην...